Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House. You see?

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Άννα Λαμπροπούλου μου. Όταν ζευγαρώνεις, εντάξει, κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, τι σου αρέσει να ακούς?
2: Τι εννοείς τι μου αρέσει να ακούω?
1: Τι σου αρέσει να ακούς στο background, ρε παιδί μου? Ποιο καλλιτέχνη σου αρέσει να ακούς στο background?
2: Σιγά με να ακούσει καλλιτέχνη στο background. Με ακούω τη μέση μου που τσακρά τα γόνατα μου, κάνουμε ανησυχία γιατί είναι η κάμερα του μωρού, να ακούμε το μωρό. Και εσύ λαλείς μου καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, ρε Ανάκη μου, τώρα εσύ. Ναι, ναι. Μεγάλο κιόλα. Εμεί οι νεολαίοι ακούμε μουσικούλα.
2: Οι νεολαίοι είναι ο θείο Πλάτωνα, παιδιά, που μα τα ταυτίζει στα γόνατα του.
1: Εμεί οι νέοι ακούμε καλλιτέχνε και συγκεκριμένα.
2: Ναι.
1: Weekend είναι ο νούμερο ένα καλλιτέχνη, παιδιά, κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματο.
2: Επειδή μόνο Σαββατοκύριακα εσεί μάλλον ζευγαρώνετε, εμεί που είμαστε και τη καθημερινή.
1: Όχι, εμεί ακούμε μόνο Mariah Carey, το All I Want for Christmas is You. Μια φορά το χρόνο.
2: Θε να πει ότι εσύ τώρα στείνει σκηνικό και βάζει και μουσική. Και αν δεν ακούσω Weekend, δεν θα μου κάνει κουκού.
1: Δεν μπορώ τώρα να σου πω συγκεκριμένα. Τώρα είναι πολύ προσωπικά αυτά που ρωτάς και πού να θυμάμαι. Αλλά να, παιδιά, ορίστε, ο Weekend το νούμερο είναι καλλιτέχνη. Δηλαδή κάτι του κάνει αυτό το.
2: Βάλει μα ένα Weekend να δούμε να σε πιέει τίποτε.
1: Παιδί μου, θα βάλω τώρα, αλλά φοβάμαι το βάλω και μου έρθει και φύγω. Πάρω άδεια σήμερα.
2: Θα κλειδωθώ με στο στούντιο, μην ανησυχεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σκεφτούμε τόσα πολλά να πω και μετά σκέφτομαι.
1: Κλασική μουσική.
2: Τι κάνουμε ραδιόφωνο. Ναι, τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι.
1: Ναι, πολύ
2: ωραία. Ή ένα Τσαϊκόφσκι.
1: Αχ, τι μου θύμιζε τώρα, Τσαϊκόφσκι.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Αυτή η συζήτηση πάντως έχει γίνει ανά το παγκόσμιο.
2: Βέβαια και...
1: σε κάποιες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, έχει βρεθεί η λύση.
2: Ναι, που είναι...
1: οι τουαλέτες...
2: οι παιδικές ή οι οικογενειακές. Μιλάμε, παιδιά, για αυτό το βιντεάκι που έχει γίνει viral, με, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με ένα μπαμπά που σταμάτησε με τα δυο τα κοριτσάκια σε κάποιες τουαλέτες. Στις γυναικείες πήγε και τα κοριτσάκια.
1: Ναι, αφού είναι δύο κοριτσάκια, πού να πάει.
2: Και κάποιος κύριος εκεί πέρα έκανε, κύριος τέλος πάντων, έκανε θέμα γιατί περιμένανε να μπει η γυναίκα του και η πεθερά του μέσα.
1: Α, γιατί. Κύριος έκανε το πρόβλημα.
2: Κύριος έκανε το πρόβλημα, ναι.
1: Okay.
2: Και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία λέγοντας ότι εδώ κάποιος κύριος είναι στις γυναικείες τουαλέτες.
1: Α, πήρε διαστάσεις το θέμα.
2: Βέβαια πήρε διαστάσεις και ήρθε και η αστυνομία, η οποία αστυνομία βέβαια έδωσε ξεκάθαρα δίκιο στον άνθρωπο που πήγε τα κοριτσάκια του. Δεν έκανε κάτι παράνομο. Όταν αυτός που θα πάει τουαλέτα είναι στο θηλυκό, στο γυναικείο φύλλο, θα πάει στις γυναικείες τουαλέτες.
1: Ναι.
2: Εγώ, να σου πω κάτι. Και, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω περάσει τέτοιο πράγμα, αλλά έχω δει βλέμματα να κοιτάνε λίγο περίεργα όταν εγώ πήγα την Αταλία, ας πούμε, σε γυναικεία τουαλέτα.
1: Και πού θα πήγαινε στο μόνο.
2: Έλατε.
1: Πού θα την πήγαινε, θα την πήγαινε στις αντρικές.
2: Όχι, μα έτσι.
1: Αφού είναι κοριτσάκι.
2: Αφού εκεί πρέπει να το πας.
1: Ναι, γι' αυτό και βλέπουμε και μεικτές τουαλέτες πια και υπάρχουν και γι' αυτό αντιδράσεις. Αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να νιώθει ένας μπαμπάς. Αυτά τα βλέμματα, τα κατακριτέα και όλα αυτά.
2: Και η μαμά αντίστοιχα, έτσι, γιατί και η μαμά θα πάει το αγοράκι σε κάποια φάση.
1: Έχω δει πολλές μαμάδες να πηγαίνουν τα αγοράκια και στις γυναικείες τουαλέτες. Εννοείται πως δεν είδα ποτέ καμία γυναίκα να την ενοχλείται ή να κάνει θέμα.
2: Και επίσης, παιδιά, εκείνη την ώρα το παιδάκι θέλει να κάνει την ανάγκη του.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν θα διαπραγματεύω αυτό και πολλά πράγματα.
1: Θα πάρω
2: το μωρό μου
1: στην τουαλέτα.
2: Δηλαδή, δεν είναι.
1: Στο Mall of Cyprus πλάτων έχουμε παιδικές τουαλέτες. Υπάρχουν
2: παιδικές.
1: Πολύ ωραία.
2: Πολύ καλό αυτό. Πολύ ωραία λύση.
1: Ναι.
2: Μας αρέσει και το επιβραβεύουμε. Προχθές πήγα, τάφησα τα μωρά και έχουν και νεροχυτάκι χαμηλό. Οπότε τα κάνουν όλα μόνο τους. Μπήκαν μέσα, ήμουν κι εγώ εκεί. Πληθήκαν, έκαναν και μια χαρά.
1: Αυτό είναι πολύ ωραία. Και οι αλάχτρες που βλέπουμε πολλές φορές, που είτε είναι σε δικό τους δωμάτιο, με καρέκλα και για θυλασμό.
2: Τέλειο
1: και θα μου πείτε τώρα, θα θυλάζουμε στην τουαλέτα. Υπάρχουν μανούλες που προτιμούν ιδιωτικότητα όταν θυλάζουν και το δικαιούνται.
2: Ακριβώς. Άλλο και αυτό το θέμα που συζητιέται κατά καιρούς.
1: Ναι, καλά, καλά, καλά.
2: Άλλο και αυτό.

0: This is the Mix FM Breakfast Show.
1: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
2: Κάνε έτσι να βγω τα χέρια και τα νύχια.
3: Έλα.
2: Κάνε μπροστά. Όχι, ρε Πλάτωνά μου, δεν φαίνονται ούτε κομψά ούτε μαυρισμένα.
3: Τα νύχια μου.
2: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σας απασχολεί.
3: Τι μαυρισμένα, δεν τα τάκλεσες σε καμιά πόρτα.
2: Και εδώ στο breakfast εννοώ από τον ήλιο, παιδί μου.
3: Α.
2: Δεν είναι μαυρισμένα από τον ήλιο. Άκου. Επειδή ξέρω ότι απασχολεί όλους μας, είναι κάτι που μας ταλανίζει και θέλω να κοιμάστε άνετα το βράδυ.
3: Ναι.
2: Ξέγνιαστα.
3: Ναι.
2: Έκανα την έρευνα και σας βρήκα τη λύση.
3: Λύση σε τι?
2: Πριν κοιμηθείς τη σκέφτεσαι. Θεέ μου, τι να κάνω να φανούν τα χέρια μου κομψά και μαυρισμένα? Τι χρώμα πρέπει να βάψω τον ήχι?
3: Κάθε βράδυ αυτό σκέφτομαι.
2: Πρέπει να είναι κοραλή? Όχι.
3: Όχι, κοραλή θα τα έκανα.
2: Όχι.
3: Α.
2: Πρέπει να είναι λευκό?
3: Όχι.
2: Πρέπει να τα βάψετε, παιδιά.
3: Τι?
2: Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό.
3: Okay, είμαστε, δεν είμαστε.
2: Όχι, ούτε εγώ είμαι. Pistachio green. Είναι αυτή η απόχρωση που άρχισε να κυριαρχεί στα nail saloons. Τώρα ακούω Pat.
3: Ναι.
2: Έπιασαν οι άντροι. Σκέφτομαι τώρα nail artist που λιποθυμούμαι αυτό που λέω.
3: Κανάλι να το
2: κάνει. Έφυγε και βγήκε πάλι.
3: Βάιραλ και αυτό. Μετά την Dubai Chocolate να έχουμε και αυτό τώρα.
2: Ναι.
3: Να μην σε χάσουμε πιστάτσιο.
2: Παιδιά, είναι ένα πράσινο παστέλ.
3: Ναι.
2: Που αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, μοντέρνο, αλλά και ευκολοφόρετο.
3: Μένα μου αρέσει αυτό το χρώμα.
2: Γιατί
3: σαν χρώμα μου αρέσει.
2: Ταιριάζει με όλα. Σου χαρίζει αυτή την αίσθηση φρεσκάδας. Ναι, στα νύχια, παιδιά. Θυμίζει καλοκαίρι χωρίς υπερβολές.
3: Ναι.
2: Και θα το συνδυάσεις και με όλα. Τι άλλο θέλεις?
3: Είναι ίδιο να ξύνεσαι και να είναι πιστάτσιο χρώματα τα νύχια?
2: Συγγνώμη.
3: Είναι ίδιο.
2: Συγγνώμη.
3: Και δεν μπορείς, αυτό τι δείχνει? Ότι είναι πιο μαυρισμένα τα χέρια.
2: Και πιο κομψά. Τα χέρια, ναι, τώρα. Περίμενε.
3: Κλείσε μου ραντεβού στην Άντρη. Πάω να τα κάνω πιστάτσιο.
2: Φυσικά. Για να φανούν όμως και τα πόδια μαυρισμένα.
3: Όχι, θα βάψω και τα πόδια.
2: Τι. Ένα κυκλοφοράς Πλάτωνα μου. Και να φαίνονται μόνο τα σέρκα κομψά και μαυρισμένα. Δηλαδή τα πόδια τα κακομήρικα που σε πηγαίνουν δεξιά-αριστερά.
3: Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί. Και δεν θα φοράω παπούτσια, θα είμαι με παντοφλίτσα μέσα γιονάρουλα.
2: Θέλεις
3: να το κάνω?
2: Θέλω να το
3: κάνω. Θα το κάνω.
2: Θα το κάνεις.
3: Θα το κάνω, αλλά δεν θα ντρέπεσαι για μένα.
2: Πας καλά.
3: Θα το κάνω.
2: Το αντίθετο.
3: Φέρτε μου πιστάτσιο.
2: Green.

0: hear the same. The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Πήγαμε, όχι πέρσι, πότε ήταν, πρόπερσι, παιδιά, με τον άντρα μου σε ένα νησί, ναι, ελληνικό. Mm-hmm. Και τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
2: Πότε πήγατε?
1: Είχαμε γίνει μήλος. Δεν μπορείς να με μιλάς. Να με μιλάς, να μου το κόφκεις.
2: Εγώ
1: θα
2: φταίω.
1: Το ξαναπώ.
2: Εγώ φταίω.
1: Μα ήταν καταπληκτικό.
2: Εγώ φταίω που δεν βγήκε.
1: Είχαμε γίνει, βγήκε.
2: Ναι, βγήκε.
1: Είχαμε γίνει μήλος.
2: Πάντως λένε για τη Μήλο.
1: Δεν ήταν τέλειο.
2: Να σου πω ότι πολλοί που πηγαίνουν διακοπές εκεί χωρίζουν μετά.
1: Για Σαντορίνη, ρε Πλάτωνα μου.
2: Ναι, και για τη Μήλο. Παιδιά, επιβεβαιώστε το όσοι πήγατε Μήλο και χωρίσατε.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Ψάξτε το, ψάξτε το.
1: Για τη Μήλο.
2: Μήλο, χωρισμός.
1: Όχι, Πλάτωνα μου, να πω σε άλλο έναν εκδότο μετά.
2: Ναι, πες, εντάξει, πες τώρα.
1: Τι?
2: Πες τώρα, εδώ.
1: Όχι, να πω μετά, θέλω να πω τώρα.
2: Α.
1: Μπορεί να μου κάνει και σχολιασμό τώρα για τη Μήλο.
2: Σύμφωνα με την παράδοση και τη φημολογία, η Μήλος μαζί με τη Σαντορίνη θεωρείται από τα νησιά που τα ζευγάρια είτε παντρεύονται είτε χωρίζουν.
1: Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω για τη Μήλο.
2: Γίνονται Μήλος. Ρε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σα. Πολύ,
2: πολύ, πολύ.
1: Πολλά καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θέλω να πάμε νεύρο με τον φίλο μας τον Ουρτάδο.
2: Τον Ουρτάδο.
1: Να του δώσουμε έτσι εδώ στην πλατούλα, εδώ στο νόμο ένα πατ πατ και να του πούμε δεν πειράζει Ουρτάδο μας. Πήγε διακοπές αυτός ο τύπος, εντάξει. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Και ήβρεντζα με κάτω αυτό που θεώρησε ότι ήταν στα σκουπίδια, ένα πίνακα.
2: Ναι.
1: Με μια χρυσή κορνίζα και σου λέει α, τι ωραία κορνίζα, θα την πάρω αφού την έχουν πετάξει. Και τον πήρε τον πίνακα.
2: Εγώ θα τον έπαιρνα.
1: Ο πίνακας όμως ήταν μιας οικογένειας, η οποία όπου πήγαινε διακοπές έπαιρνε και τον πίνακα μαζί της. Αυτό είναι για άλλη συζήτηση.
2: Πώς φέρεται στα σκουπίδια, ναι.
1: Δεν ήταν στα σκουπίδια. Τούτη την ώρα που φορτώναν τα πράγματα τους να φύγουν, κουμπίσαν τον πίνακα τζαμέ στον τοίχο.
2: Για να τον πάρουν μαζί τους στο ταξίδι τους.
1: Ξεξιάσαν τον!
2: Τρομακτικό.
1: Αυτός ο πίνακας όμως τελικά, παιδιά, ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός πίνακας του Χωακίν Σορόλα, ένας κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος, τέλος 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα, με εκτιμόμενη αξία.
2: Ναι.
1: 150.000 ευρώ.
2: Α, και αυτό τον παίρνω μαζί τους. Και εγώ θα τον έπαιρνα μαζί μου. Αν ήταν τόσο.
1: Μα πάει καλά. Δηλαδή, ό,τι πολύτιμο έχεις εσύ το κουβαλάς μαζί σου και στις διακοπές.
2: Δεν έχω τίποτα πολύτιμο. Ενώ αξίας. Δεν τόσο υπάρχει τίποτα. Ναι. Όποιος θα σκεφτεί ποτέ να μπει στο σπίτι, καλύτερα μην το κάνει, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τέλος πάντων, είπε και ο Ουρτάδο μας. Παιδιά, εγώ πια το γέν κορνίζα.
2: Ναι.
1: Εν ήταν λόγω του πίνακα. Συνεργάστηκε όμως με την αστυνομία, γιατί η οικογένεια πανικοβλήθηκε μόλις κατάλαβε ότι ξέχασε τον πίνακα πίσω.
2: Ναι.
1: Γέμισε τον τόπο να αφήσεις στη Σεβίλη.
2: Ναι.
1: Συνεργάστηκε ο Ουρτάδο μας με την αστυνομία. Και επέστρεψε τον πίνακα.
2: Άντε, ωραία. Επέστρεψε το... και την κορνίζα. Εγώ την κορνίζα την έδινα.
1: Επέστρεψε τον ούλο. Τώρα δεν ξέρω αν του έδωσαν κάτι.
2: Δώστε ρε παιδιά κάτι στον Ουρτάδο. Δώστε κάτι στον παλικάρι, αφού του άρεσε αυτή η κορνίζα, ρε παιδί.
1: Και νόμιζε δεν ήταν στα σκουπίδια. Δεν αφήνουμε πολλές φορές πράγματα. Έχω αφήσει και παιδικά παιχνίδια, αλλά βάζω εκεί μια σημείωση.
2: Ναι.
1: Πάρτε το αν το χρειάζεσαι.
2: Άρε, Ουρτάδο. Δεν είχε ούτε μια σημείωση.
1: Και οι άλλοι. Ήταν τέλειος ο Ουρτάδο που ο πίνακας να μεταξύ πασίγνωσος κορυφαίος Ισπανός ζωγράφος και είπε «Πεθιά, εγώ για την κορνίζα μου τον επιά, είδα την έτσι χρυσή και αλυστερή, αλλά εγώ εδώ είμαστε».
2: Σαν να δεις τη Μόνα Λίζα σε κάδρο και να πεις «Ρε, πού τη θυμάμαι αυτή, από κάτι σοκολατάκια νομίζω».

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Όλοι καλημερούδια. 7 Ιουλίου, 7 και 7 λεπτά.
0: Τι πράγμα και αυτό τώρα.
1: Περίμενε 7 δευτερόλεπτα, πάει και 7 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, γιατί είναι 7 και 6.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν,
1: ναι,
0: αν θες να περιμένουμε ένα λεπτάκι και κάτι για σένα, βέβαια είναι 2026.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα και το 6.
1: Ναι, κάπου κολλάει.
0: Δίνει.
1: Τυχαία όλα αυτά.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Δεν νομίζω.
0: Καθόλου τυχαίο βέβαια δεν είναι που είστε συντονισμένοι εδώ, στον Mix FM και τον Breakfast Show μας, όπως κάθε πρωί.
1: Και είναι η ώρα που η Άννα Λαμπροπούλ θα μου πει συγγνώμη που χθες σχεδόν με κορόιδεψε, που είπε ότι μπορεί και να βρέξει.
0: Πού έβρεξε, μωρέ?
1: Εδώ. Εδώ.
0: Α, έβρεξε.
1: Έριξε μια βροχή.
0: Άντε.
1: Μια βροχή στο Στρόβολο. Δεν
0: καλά
1: έβρεξε.
0: Είστε.
1: Λατσιά δεν έβρεξε.
0: Δεν πάθατε τίποτα. Δύο ψυχάλες, μωρέ.
1: Όχι, δύο ψυχάλες. Μύρισε πετριχόρ.
0: Στα Λατσιά δεν πρόλαβα να μύρισε πετριχόρ. Ήταν επειδή ήθελα να πάω στις Κούνιας με την κόρη μου.
1: Α.
0: Κατεβήκαμε, έριξε δύο ψυχάλες σε εκείνο το πάρκο.
1: Στο πάρκο εκείνο που
0: μόλις πήγαμε πίσω.
1: Κλιματιστικό που πετάει νερό από πάνω.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόλις πήγαμε πίσω, σταμάτησε.
1: Είδες. Εγώ τα έλεγα.
0: Τρεις σταγόνες. Ίσως για να μου σπάσει ανέβρα.
1: Κορόιδευες όμως.
0: Κορόιδευα. Ναι,
1: εμείς εδώ ανοίξαμε παράθυρα και μυρίζαμε το χώμα, το βρεγμένο.
0: Με μια ζεστή σοκολάτα και μια κουβερτούλα και λέγατε παραμύθια.
1: Τι ωραία.
0: Το τζάκι το ανάψατε.
1: Όχι.
0: Επειδή δεν έχουμε, αν είχαμε.
1: Δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Τι κάνεις γενικότερα, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, ανυπομονώ για το καινούργιο μας παιχνίδι σήμερα. Θα σας δώσουμε σε λίγο τις λεπτομέρειες.
1: Βεβαίως, παιδιά, το νου σας, ολοκαίνουργιο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο, παιχνιδιάρικο. Επειδή είναι παιχνίδι, είναι και παιχνιδιάρικο,
0: Σήμερα, παιδιά, τι έμπνευση είναι αυτή.
1: Καλά.
0: Να καλημερίσω για τον πανικό μου.
1: Ναι, να τον καλημερίσεις.
0: Καλημερούδια, γιατί ακούνε μίξ τώρα. Ποιοι ακούτε, είστε οικογενειακός?
1: Πείτε μας.
0: Είναι και η Αθηνά, είναι τα μωρά, αφού μου δίνεις λεπτομέρειες, ρε πάνικ μου.
1: Έχουν έρθει τα πρώτα, οι πρώτες καλημέρες, τα πρώτα μηνύματα είναι εδώ, θα τα πούμε όλα. Καλημερίζουμε όμως πρώτα την αγαπημένη μας Σίτα, που και σήμερα είναι εδώ, έτσι για να περάσουμε μια όμορφη τριτίτσα.
0: Και αν ψάχνετε το καλοκαίρι, είναι στα ποτήρια μας. Καλημέρα, Μπιν Μπαρ.

0: Type.
1: Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα.
2: Για πες.
1: Τι ώρα είναι?
2: Η ώρα είναι 7 και 15.
1: Και 14, παιδί.
2: Και 14. Α, και 14. Ναι, εδώ έχω, έχω διαφορετική ώρα.
1: Άρα,
2: ναι.
1: Πλάτωνα.
2: Άρα είναι ώρα για.
1: Περίμενε.
2: Τι?
1: Τα λεπτά.
2: Τα λεπτά.
1: Είναι διπλάσια τη ώρα.
2: Α, 7-14.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Θα περιμένουμε και 21 δευτερόλεπτα για να είναι 7-14-21.
1: Ωραία, καθίστε εδώ μαζί μας να κάνουμε λίγη παρεούλα. Θες να μας πεις τις γιορτές?
2: Είναι αυτό το mood που είναι αυτό το mood Ιουλίου. Που το παθαίνετε και εσείς σίγουρα στη δουλειά, στο γραφείο, όπου και αν
1: με
2: είστε.
1: Με το χρόνο.
2: Που λέτε, πώς θα περάσει τώρα, ή έλα να σκεφτούμε κάτι δημιουργικό.
1: Όχι,
2: α, κοίτα τα λεπτά, κοίτα τα δευτερόλεπτα.
1: Τώρα.
2: Με κοροϊδεύες.
1: Απλώς ήθελα να σε πειράξω λίγο που λέγες πριν για το 7-7 μου.
2: Εγώ.
1: Και είναι 7 η ώρα και 7 λεπτά.
2: Γιατί δεν λες όμως που σε κοροϊδεύα εγώ, που ήρθες σήμερα, το πρώτο άτομο που μίλησε σήμερα και το μοναδικό ίσως, γιατί στο σπίτι δεν κοιμόντουσαν όλοι.
1: Ναι.
2: Ήταν η Κυριακή κάτω, παιδιά. Και δεν της είπε χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα η Κυριακή.
1: Καλά και αυτή
2: χρόνια
1: γιατί
2: πολλά.
1: Δεν μου είπε γιορτάζει.
2: Όχι, τώρα γιορτάζω, θα σου πει, γιορτάζω, θα γυρίσει και θα σου πει, αχ, γιορτάζω, γιορτάζω, όχι.
1: Κυριακή μας να ζήσεις, χρόνια πολλά.
2: Τώρα...
1: Είχα και γιαγιούλα Κυριακή, μαμά
2: ναι.
1: του μπαμπά μου, ναι.
2: Α, τι ωραία. Κυριακή, κικί, κικίτσα, κίτσα, κορίνα. Το κορίνα από το Κυριακή, ε.
1: Αλήθεια, παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
2: Ναι. Ντομένικα, εντάξει, Ντομένικα, ναι, γιατί είναι και η Κυριακή,
1: Κυριακή στα λατινικά.
2: Λατινικά. Σάντι, α, το Σάντεϊ.
1: Ωραίο.
2: Τι ωραίο το όνομα Κυριακή, μου αρέσει πάρα πολύ. Κούλα.
1: Βέβαια, από το Κυριακή.
2: Και ένας Οδυσσέας στο άσκητο, έτσι να υπάρχει.
1: Γιατί απλά. Όχι όμως. Και ο Οδυσσέας δεν πρέπει να βρει την Ιθάκη του.
2: Ναι, πρέπει να τη βρει, αλλά και το έχω τώρα μέσα στην Κούλα, στην Κυριακή, στην Ντομένικα, τον Οδυσσέα μας.
1: Να έχει έτσι λίγο ενδιαφέρον. Να ζήσετε κούλες μας, Κυριακές μας.
2: Χρόνια πολλά, παιδιά. Έχουν έρθει και οι πρώτες καλημέρα σας. Ειρηνάκη, καλημέρα όλη μέρα βεβαίως. Και ο Στελάρας μας. Καλημερούδια, παιδιά.
1: Καλημέρια. Καλημέρια.
2: Καλημέρια. Ωραίο το καλημέρια.
1: Καλημέρια, παμκινάκια. Να έχετε μια όμορφη μέρα και στη Λευκοσία λέει έβρεξε αρκετά παμκίνα, βγήκαμε με τα κανό, ένα λεπτό να κάνω blog.
2: Ναι, πες τα Κυριάκο μου, γιατί εμένα δεν με πιστεύει ρε παιδί μου, δεν με πιστεύει με τίποτα. Καλημόνι πουρέκια, παιδιά Τρόδος έκανε κατακλυσμό πάντως.
1: Εντάξει, στα ορεινά, λογικό ρε εσύ τώρα που ρε κοιμάς.
2: Τα είπα εγώ, ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Σήμερα που θα τα ξαναπώ, μην με κοροϊδέψεις.
1: Καλά, θα βρέξει και σήμερα, θα μας πεις σε λίγο.
2: Σε λίγο θα σου
1: να
2: πω.
1: Καλημερίσουμε και τον Ανδρέα μας, η Ιωάννα είναι μαζί μου και πάμε στο θερινό.
2: Α, τέλεια, τέλεια. Και καλημέρα και στον Μάκη μας. Και σε πάρα πολύ λίγο σας εξηγούμε ποιο είναι το νέο μας παιχνίδι και πώς θα δηλώσετε συμμετοχή. Σε πάρα πολύ λίγο. Stay tuned.

0: μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Password, λοιπόν, the password game.
2: Τι ωραία.
1: Πρώτη μέρα του καινούργιου μας παιχνιδιού.
2: Πριν ξεκινήσουμε να πούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Θέλω να σε ρωτήσω αν προσπάθησες ποτέ σου να σπάσεις password.
1: Όχι.
2: Κινητού,
1: μόνο στα...
2: υπολογιστή, email, κάποιας πρώην σχεσούλας.
1: Όχι.
2: Έλα,
1: εγώ, μωρέ, με τίποτα.
2: Τι?
1: Με τίποτα. Δικά μου, βεβαίως που τα ξεχνάω.
2: Καλά, δικά σου σίγουρα.
1: Ναι. Ποτέ.
2: Ούτε
1: εσύ...
2: εγώ. Ανάξε, σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω, έχεις τώρα όμως μία.
2: Παρακαλώ.
1: Τις πολύ ένθερμα το έλεγες.
2: Όχι, ποτέ. Δεν προσπάθησα ποτέ να σπάσω κωδικό. Εντάξει, παλιά.
1: Προσπάθησες, ρε, τέτοιος είσαι.
2: Παλιά.
1: Παιδιά, όχι, μην
2: email.
1: Το κάνετε αυτό. Δεν παίρνουμε εμείς αυτό το επίπεδο.
2: Είχα υποψιαστεί κάτι. Τελικά το σπάσα.
1: Και...
2: εντάξει, τίποτα. Ρε.
1: Περίμενε. Δικαιώθηκαν οι υποψίες σου?
2: Κάποιες. Ναι, κάποιες δικαιώθηκαν.
1: Κατάλαβα.
2: Ήταν τότε όμως την εποχή που όταν έστελνε σε κάποιο μήνυμα στο Facebook, σου ερχόταν και email με το μήνυμα.
1: Τι πράγμα και αυτό, ρε, το θυμάστε.
2: Πόσα inbox γεμίσανε χωρίς λόγο. Λοιπόν, όμως πάμε τώρα στο παιχνίδι μας, γιατί, εντάξει, είναι τρομερό, μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και μας αρέσει πολύ να παίζουμε και παρέα, γιατί θα έχουμε πλάτωνα δύο παίκτες στον αέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Εμείς θα τασόμαστε υπέρ του ενός,
2: ναι,
1: και εσύ του άλλου, ας πούμε.
2: Μπράβο. Ο κάθε παίκτης θα έχει τη δική του ομάδα, δηλαδή θα πάει με την Ιωάννα, θα πάει μαζί μου.
1: Να και... ξεκαθαρίσουμε όμως ότι θα είμαστε μαζί, έτσι για την ηθική στήριξη μόνο,
2: για
1: γιατί
2: παρέα.
1: Δεν μπορούμε να βοηθάμε.
2: Ναι. Εσείς θα ψάχνετε να βρείτε τη λέξη, αυτόν τον κωδικό που ψάχνουμε στην ουσία, δίνοντας εμείς σε εσάς κάποιες λέξεις. Δηλαδή, περίμενε τώρα.
1: Ξεκινάμε με μία λέξη. Να πούμε ότι και οι δύο παίκτες θα παίζετε με την ίδια
2: Μπράβο.
1: Λέξη.
2: Ωραία. Σκέψου μια, κάτι που υπάρχει εδώ πέρα.
1: Ωραία, το έχω.
2: Το έχεις?
1: Ναι.
2: Ωραία. Υπάρχει μια λέξη τώρα και εγώ είμαι ο παίκτης. Και
1: ναι.
2: Η Ιωάννα μου λέει τη λέξη. Πες μου.
1: Κουμπιά.
2: Κουμπιά, κάτσε να δω.
1: Επειδή κοίταξα από εκεί τώρα, σε μπέρδεψα.
2: Ναι.
1: Μην πάει το μάτι σου εκεί. Κουμπιά, παιδί μου.
2: Κονσόλα.
1: Μπράβο, Κλάτωνα.
2: Το βρήκα. Καταλάβατε.
1: Θα
2: καταλάβατε. Είπε κουμπιά, εγώ σκέφτηκα ότι είναι κονσόλα. Αν δεν το βρω και πω κάτι άλλο, θα πάει ο άλλος παίκτης.
1: Με καινούργια λεξούλα για βοήθεια.
2: Με καινούργια λέξη για βοήθεια, αλλά ψάχνοντας πάλι την κονσόλα σαν λέξη,
1: ναι.
2: Σαν password.
1: Μπορείς να μην το βρεις με την πρώτη, ας πούμε, να κάνουμε
2: μα
1: μια πρόβα.
2: Μα είσαι πάρα πολύ καλή. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, πες μου άλλη λέξη. Πες μου άλλη λέξη. Εντάξει,
1: εικόνα.
2: Εικόνα. Τηλεόραση.
1: Έλα, ρε, Πλάτωνα.
2: Έλα, την κοιτούσες την τηλεόραση.
1: Μην το βρεις κατευθείαν.
2: Ωραία, πες εικόνα.
1: Εικόνα.
2: Αγία Κυριακή.
1: Αχ, δεν είναι βοήθειά μας.
2: Δεν είναι.
1: Η Αγία Κυριακή μας. Πάμε τώρα στη Μαρία.
2: Α, ναι.
1: Τελείωσες εσύ.
2: Τελείωσα.
1: Πάμε
2: στην να κάνω τη Μαρία.
1: Ναι.
2: Ναι. Έλα, πες. Τι να κάνω, παιδιά, όλα θα τα κάνω εδώ.
1: Πεθάνω. Κανάλια.
2: Βενετία.
1: Όχι, ρε. Άντε, ρε, μαράκι μου. Πάμε πίσω στον Πλάτωνα τώρα.
2: Ναι, τι ώρα. Χάρηκα που βρήκα τη φωνή μου. Ναι, πες μου άλλη λέξη.
1: Κοντρόλ.
2: Κοντρόλ.
1: Έλα, βρες το τώρα, εντάξει.
2: Τηλεόραση.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, κέρδισα.
1: Πάει ένας πρώτος στον Πλάτωνα. Μετά όμως θα ξεκινήσει η Μαρία. Θα πάμε πίσω στον Πλάτωνα.
2: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων, θα κερδίσει ο παίκτης ή παίκτρια που θα φτάσει πρώτος ή πρώτη στους τρεις πόντους.
2: Στους τρεις πόντους. Αυτά όλα σε λίγο. Εσείς διεκδικείτε κάθε μέρα 50 ευρώ βάουτσερ από Bionic.
1: Α,
2: και
1: ναι.
2: Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε τώρα μήνυμα. Θα παίξουμε σε λίγο. Στέλνετε τώρα μήνυμα τι και πού.
1: Στέλνετε στο Viber 99310031 το μήνυμά σας με την ένδειξη. Παρατώνησα το μήνυμα, ρε.
2: Δεν πειράζει.
1: Με την ένδειξη password. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
2: Παίζουμε σε λίγο με δύο από εσάς. Οπότε τώρα οι συμμετοχές σας, θα γίνει κλήρωση και σε λίγο θα παίξουμε στον αέρα και θα δείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ εύκολο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Είδες ποδόσφαιρο χθες, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Δεν είχαν αγώνα.
0: Στη φάση των 16 είμαστε, Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Πορτογαλία-Ισπανία, βέβαια.
0: Και επικράτησε, παιδιά, η Ισπανία με 1-0. Με τον γκολ του.
1: Η Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Του Μερίνο. Η Ισπανία, παιδί μου, λέει, κέρδισε.
1: Ναι, του Μερίνο.
0: Αποκλείστηκε η Πορτογαλία.
1: Ο Μερίνο, βέβαια.
0: Ο Ρονάλντο μας και δάκρυσε και εκνευρίστηκε. Εντάξει, είχε προαναγγείλει ότι θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Αλλά δεν ήξερε ότι θα είναι και ο τελευταίος του αγώνας. Δεν ήταν. Αφού αποκλείστηκε.
0: Θα συνεχίσει να συνεισφέρει, είπε. Ναι, για το Μουντιάλ φέτος, ναι, ήταν ο τελευταίος του αγώνας. Είχε έτσι και λίγο εκνευρισμό όταν είδε πια το όνειρο του τελευταίου του Μουντιάλ να απομακρύνεται. Είχε έτσι και μια συγκίνηση.
1: Σταμάτα και θα με πάρουν τα ζουμιά τώρα. Να,
0: ήταν πολύ
1: έντονη
0: η στιγμή. Ναι, τρομάρα σου. Ήταν λοιπόν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Είπε εντάξει πριν την Πορτογαλία. Ναι. Τρία Μουντιάλ, πες και με Πορτογαλία. Δεν έκανα λάθος.
1: Βάλε τέσσερις, να είμαστε σίγουροι.
0: Πριν από το Ρονάλτο, είπε ο ίδιος ο Ρονάλτο.
1: Ναι.
0: Η Πορτογαλία δεν είχε κατακτήσει τίτλο.
1: Δεν είχε κατακτήσει πριν τον
0: για
1: Ρονάλτο,
0: το Μουντιάλ, μιλάμε έτσι. Ναι.
1: Πόσα πολλά ξέρεις, παιδί μου.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μερίνο έκρινε την αναμέτρηση στις καθυστερήσεις κιόλα. Ήταν πολύ έντονος αγώνας.
1: Ναι, ήμασταν μέσα στην αγωνία.
0: Ναι. Ειδικά... Είχαμε πολλά σουτ, είχαμε, αλλά δεν μπαίνει έτσι το γέρι μου.
1: Δεν μπαίνει, παιδί μου. Δεν
0: μπαίνει.
1: Ναι.
0: Λάτω να ειρωνεύκες,
1: Όχι, ακούω προσεκτικά. Ακούω προσεκτικά. Εγώ από σένα ενημερώνουμε για τα αθλητικά.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Αυτό
0: ήθελα να
1: αυτό.
0: Πω. Ναι, ήταν και ένα μάτσο που και έπαιζε και μια νορμάλ ώρα. Αν μπορέσε ο κόσμο να το δει.
1: Ναι, πολύ καλή ώρα. Τι ώρα ήταν,
0: 10 νομίζω. Όχι, πιο νωρίς. Δεν ξέρω. 9. Τι ώρα ήταν, ρε παιδιά.
1: Άντε, και τελειώνει το Μουντιάλ σε λίγες μέρες.
0: Έχει
1: ακόμα. 19 Ιουλίου.
0: Ναι,
1: τελειώνει. 7 Ιουλίου είναι τώρα. 12 μέρες ακόμα. Τι έμεινε, Ρένα μου, τίποτα. Η ουρά μας έμεινε.
0: Αυτό.

0: Κλάδωνα, είπαμε ναι. Καλοκαιριάζει, αλλά ναι. Παίξεις πελώματες παγκόσμιες.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Είμαι σε ένα καλοκαιρινό μου. Το μυαλό μου έχει πάει πάνω το κεφάλι μου, γιατί όλο το χειμώνα, ξέρετε.
0: Είσαι πολύ, μέσα. Βέβαια, και συγκεντρωμένος και ακριβής.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Παιδί μου, πας καλά.
1: Όλο το χειμώνα, παιδιά, είμαι μέσα στη σοβαρότητα. Τα ελέγχω όλα. Αφήστε με τον Ιούλιο να είμαι λίγο ανάλαφρος.
0: Ο Κλάδωνας, παιδιά, είναι ήδη στο Summer House. Κάνει υπομονή, μια εβδομαδούλα. Κάνει υπομονή.
1: Παγκόσμια μέρα σοκολάτα σήμερα.
0: Τρελαίνομαι για σοκολάτα.
1: Και εντάξει, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις σοκολάτες. Εντάξει.
0: Θέλω τώρα μια σοκολατίνα.
1: Άλλος ένας λόγος να μαλώνουμε.
0: Πάλι θα τσακωθούμε για το αν τις βάζουμε στο ψυγείο ή όχι.
1: Πάλι θα τσακωθούμε για την
0: για τη λευκή σοκολάτα, σοκολάτα που δεν είναι σοκολάτα, παιδιά, η λευκή. Ό,τι είναι... και να μου πείτε, δεν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Συμβιβάζομαι και με γάλακτος. Μέχρι εκεί, μην με πας σε dark, σε παρακαλώ.
0: Μα είναι πολύ ωραία.
1: Δεν μπορώ την πίκρα αυτή, ρε. Εγώ θέλω τη σοκολατίτσα να γλυκαίνω. Μα να τη φάω και να πικραίνομαι, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Μετά θα συζητήσουμε για το πορτοκάλι που δεν σ' αρέσει καθόλου, το συχαίνεσαι μέσα στη σοκολάτα.
1: Μέσα στη σοκολάτα με τίποτα. Με τίποτα, βέβαια.
0: Η μέντα όμως. Μέντα.
1: Μέντα, όχι και πάλι δεν.
0: Έτσι λίγο να καίει το λαιμουδάκι.
1: Γενικά η σοκολάτα θέλω να είναι σοκολάτα. Δεν θέλω να έχει διάφορα πράγματα. Άντε να έχει κανένα
0: μπισκότο. Το φουντούκι σ' αρέσει, αγαπημένοι μας.
1: Το αμυγδάλο μου αρέσει. Οι ξηροί καρποί μου αρέσουν μέσα. Ναι. Τώρα, αν μου βάλει και σταφίδες. Να μην σου
0: δεν
1: πω
0: θες.
1: Τίποτα.
0: Όχι, εντάξει,
1: σου πω.
0: Εντάξει, θα το δεχτώ.
1: Ναι, αλλά...
0: Μια σοκολατίτσα όμως τώρα, γάλακτος.
1: Ναι, και μου φέρε.
0: Συγημένη, έτσι, ωραία.
1: Μου φέρε η γυναίκα μου από το αεροδρόμιο αυτή τη γνωστή, τη μεγάλη, την τριγωνική. Τη μεγάλη. Που αν φάσει ένα κομμάτι είναι σαν να φύγει μια σοκολάτα.
0: Ναι, τι λοιπόν, ωραία.
1: Περνάει μια μέρα, τρώω ένα κομμάτι. Περνάει η δεύτερη μέρα, τρώω δεύτερο κομμάτι. Μπράβο. Τα τρίγωνα αυτά, τα τριγωνάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περνάει η τρίτη μέρα. Χθες μου λέει. Κατάλαβες ποτέ η σοκολάτα από ότι πάνω γράφει I love you. Της λέω, τι!
0: Αλήθεια, ρε εσύ.
1: Ήταν πάνω, νόμιζα ήταν το όνομα, γιατί ήταν με τη γραμματοσύρα του ονόματος εταιρείας. Και έγραφε I love you.
0: I love you, I miss you. Έχει διάφορα μηνύματα.
1: Και τι να της πω, ότι
0: και
1: δεν έφαγα.
0: Και μου διάλεξε το I love you για ναι. Να σου δώσει.
1: Έλειπε μισή από μέσα και εγώ το I love you δεν το είδα.
0: Έλεας, ρε εσύ, Πλάτωνα, και εσύ όμως.
1: Απαράδεκτος. Σήμερα θα φάω άλλο ένα κομμάτι.
0: Θα φάω το view.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φάω το view σήμερα.
1: Αυτό θα κάνω.

number 3.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ξέρουμε πως ανυπομονείτε για το καινούριο μας παιχνίδι Password. Δύο παίκτες θα βγουν σε πάρα πολύ λίγο στον αέρα και θα διεκδικήσουν 50 ευρώ voucher από Bionic. Ανυπομονούμε για το νέο μας παιχνίδι και για να δούμε αν τελικά βρείτε τον κωδικό. Επίσης, τι γίνεται με αυτόν τον καιρό, ρε παιδιά? Είναι μόλις Τρίτη, χθες είχαμε βροχές, καταιγίδες, το χαλάζι έλειψε. Σε πολύ λίγο ο γκουρού του καιρού θα μας μιλήσει γι' αυτό και θα πούμε και κάτι για τον ύπνο.

0: Έλα, πες να πάρω παλτουδάκι.
1: Μια στιγμή να κάτσω.
0: Μια ζακετούλα τουλάχιστον.
1: Να βολευτώ λίγο στο θρόνο μου, μισό λεπτάκι. Αχ, τώρα είμαι μια χαρά.
0: Ο θρόνος σου ανήκει επειδή διαβάζεις καλά την πρόγνωση.
1: Γιατί νιώθω αυτή τη στιγμή ότι είμαι ο αυτοκράτορας και εσύ.
0: Τι είμαι, η παρακαθιανή.
1: Όχι, ποιος είναι αυτός που έλεγε αυτοκράτορας. Άκου να σου πω, που έλεγε φέρε μου ένα γελοτοπιό. Α, είσαι γελοτοπιός.
0: Γίνεται να είμαι γελοτοπιός. Τέλεια.
1: Γιατί τι έγινε, μήπως δικαιώθηκα χθες με τον καιρό.
0: Εντάξει.
1: Έπεσα μέσα.
0: Έριξε μια-δυο ψυχαλίτσες. Το τρόδος μας είπε εδώ και το πουρέκι μας ο Παύλος ότι έκανε κατακλυσμό.
1: Κάποιοι κορόιδευαν χθες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι με θεωρούσατε γραφικό.
0: Ισχύει.
1: Με αρχηγό βέβαια την Ιωάννα.
0: Εννοείται. Εσύ, Πλάτωνα μου, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να πέσεις μια φορά μέσα.
1: Έπεσα.
0: Έπεσες.
1: Τώρα μπορεί να πέσω.
0: Στο τέλος της σεζόν, αλλά τουλάχιστον έπεσες.
1: Μπορεί να πέσω και σήμερα μέσα, γιατί βλέπω ότι ο καιρός είναι αίθριος, αλλά υπάρχουν κάποιες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται και αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ό, τι έγινε.
0: Μάλιστα. Παντού
1: και,
0: δηλαδή.
1: Και δεν αποκλείεται στην καταιγίδα να πέσει και χαλάζει.
0: Όχι. Χθες δεν μας είπες το χαλάζει σήμερα.
1: Χθες δεν το είπα, δεν έπεσε.
0: Δεν έπεσε.
1: Μπορεί και να έπεσε. 5 με 6 η ταμποφόρ μας.
0: Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Έχεις δίκιο. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά, μια χαρά. 36 βαθμοί στο εσωτερικό, 32 στα παράλληλα, 26 στα ψηλότερα ορεινά. Υγρασία, έτσι
0: υπάρχει
1: να την ευχαριστηθείς.
0: Μια μικρή πτώση, αλλά είναι τόση υγρασία, ρε παιδιά, που σε
1: δεν
0: πνίγει,
1: Δεν την νιώθεις αυτή την πτώση, Το βράδυ πέφτουμε στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλληλα, 18 στα ψηλότερα ορεινά. Έτσι φαίνεται να πηγαίνει και η Τετάρτη και η Πέμπτη. Με αυτές τις συνέφειες, με μια αστάθεια γενικότερα. Ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο, Παναγιά μου, να αλλάξει όλο αυτό.
0: Παιδιά,
1: είναι...
0: κανονίστε μια φορά που να πάμε κι εμείς κάπου για μια μέρα. Με φανταστείτε.
1: Μια φορά, γιατί αν βρέξει, δεν ξαναπάω μαζί σου.
0: Άντε,
1: ούτε
0: ρε,
1: μέχρι
0: Πλάτωνα...
1: το περίπτερο. Αλήθεια σου λέω.
0: Άντε, Πλάτωνα, μα την προηγούμενη
1: Έχεις
0: φορά ευθύνη. Δεν ήμασταν καν μαζί.
1: Δεν ήμασταν καν μαζί.
0: Είχαμε απλά πάει κάπου.
1: Τώρα που θα ενώσουμε γκαντεμοδυνάμεις.
0: Άντε.
1: Τώρα να δεις.
0: Ξέρεις τι, θα είναι, έρθει η γκαντεμοδύναμή σου με τη δικιά μου και θα αλληλοεξουδετερωθούν.
1: Θα εξουδετερώσουν τα σύννεφα ή θα τα φέρουν πιο κοντά.
0: Εύχομαι.
1: Αφάνει.
0: Παιδιά, να κάνει καλό καιρό.
1: Μακάρι.
2: Το καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Και έχουμε στη γραμμή τους πρώτους μας δύο παίχτες. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Χρύσα.
2: Καλημέρα
3: παιδιά, είστε οι πρώτοι, το πρώτο ζευγάρι παικτών που παίζουμε για βάουτσερ 50 ευρώ από Bionic.
1: Ελπίζουμε να είστε γουρλίδες.
3: Ναι, ελπίζουμε. Κανονίστε.
1: Θα φανεί. Θα φανεί συγκρατημένη αισιοδοξία.
3: Η διαιτητής μας Έλληνα Ολυμπίου είναι εδώ, έτοιμη να
1: επέμβει.
3: Να επέμβει σε περίπτωση που χρειαστεί. Όπως μας έχει ενημερώσει η Έλληνα Ολυμπίου, έχει κληρωθεί πρώτος ο Μιχάλης, ο οποίος έχει και προτεραιότητα να διαλέξει με ποιο παίκτη θα παίξει και να παίξει πρώτος.
1: Με ποιον παίζεις Μιχάλη, τα χάνει ξέρω. Και να ακούω το εκνευρισμό
2: στο
1: χείο.
3: Α, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να τα ακούσω ξανά.
1: Χρύσα μου, θα παίξουμε παρεούλα, παρόλο που έτσι μεταξύ μας.
3: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία.
3: Εμείς δεν θα κάνουμε και πολλά πράγματα, παιδιά.
1: Για την παρέα, αλλά λύζω πλαδά.
3: Για την παρέα, έτσι. Λίγο που λες, δεν θέλω να φάω για την παρέα, έτσι.
1: Λοιπόν,
3: παιδιά, ξεκινάμε. Αυτό που πρέπει να βρείτε είναι το password. Είναι μια λέξη που πρέπει να βρείτε και εμείς θα σας δίνουμε λέξεις για να βρείτε αυτή τη λέξη.
1: Θυμίζουμε ότι σε κάθε γύρο παίζετε και οι δύο για την ίδια λέξη.
3: Ναι.
1: Οπότε τα hints που δίνει είτε ο Πλάτωνας είτε εγώ αφορούν την ίδια λέξη.
3: Άρα τώρα που θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη και θα του δώσω την πρώτη λέξη, η φίλη μας η Χρύσα θα την κρατήσει αυτή τη λέξη, γιατί θα τη βοηθήσει να λύσει το password πιο εύκολα. Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Όποτε αλλάζουμε λέξη, θα σας το λέμε, κερδίζει αυτός που φτάνει πρώτος στους τρεις πόντους.
3: Θέλουμε αμεσότητα, δεν θέλουμε να το σκεφτείτε πάρα πολύ. Θα λέτε τι λέξεις για να περνάμε κατευθείαν στον επόμενο παίκτη.
1: Σε περίπτωση που καθυστερήσει είτε ο Μιχάλης είτε η Χρύσα, ακυρώνεται και πάμε στο επόμενο. Εντάξει, να είστε γρήγοροι. Άμεση.
3: Πολύ γρήγορα, έχετε 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, έτοιμος. Ξεκινάμε
2: με
1: τον πρώτο.
3: Άντε, παιδιά, άντε. Βάζω τραγούδι τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε και το πρώτο στοιχείο που θα σου δώσω για τον πρώτο κωδικό είναι η λέξη νερό.
2: Θάλασσα.
1: Χρύσα. Μπλε.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Μπλε.
2: Ποτάμι.
3: Μιχάλη. Κύματα.
2: Μπουκάλα.
1: Μεγάλος. Έλα, Χρύσα.
2: Μεγάλος.
1: Γρήγορα.
2: Ωκεανός.
3: Ναι! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ένα πόντο για τη Χρύσα, η οποία παίρνοντας τον πρώτο πόντο, ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Με άλλη λέξη παίζουμε. Θυμίζουμε να σκέφτεστε τις λέξεις που έχουμε πει, γιατί όλες αυτές αφορούν τον ίδιο κωδικό. Εντάξει.
2: Ωραία.
3: Φύγαμε. Η Χρύσα παίζει πρώτη τώρα.
1: Αλλάζουμε λέξη τώρα.
3: Αλλάζουμε
1: λέξη. Εντάξει, πάει ο ωκεανός, πως χαιρετάτε τον. Και η πρώτη λέξη, Χρύσα, είναι ουρανός.
2: Σύννεφα.
3: Μιχάλη. Διάσημος.
2: Πλανήτης.
1: Ήλιος. Έλα, Χρύσα μου, γρήγορα.
3: Τέλος χρόνου, πάμε στο Μιχάλη. Φεγγάρι.
2: Γαλαξία.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Ευχή.
2: Αστέρι.
1: Ναι!
3: Ναι! Δύο πόντους για τη Χρύσα, Μιχάλη. Πρέπει να κάνεις την ανατροπή.
1: Πώς νιώθεις, Μιχάλη μου, για την επιλογή σου? Ωραία.
3: Πολύ καλή. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Ξεκινάει πάλι η Χρύσα που βρήκε τη λέξη.
1: Ναι.
3: Αν η Χρύσα βρει και το τρίτο κωδικό, κερδίζει. Αν το βρει ο Μιχάλης, θα ξαναπαίξει ο Μιχάλης πρώτος, γιατί θα είναι 2-1. Οπότε, Χρύσα, μπορεί να είναι και ο τελευταίος σου γύρος. Πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάμε. Και Μιχάλη, συγκεντρωμένα, γιατί μπορείς να ανατρέψεις το παιχνίδι. Λοιπόν, αλλάζουμε λέξη πάλι.
3: Αλλάζουμε λέξη.
1: Γλυκό.
2: Ζάχαρη.
3: Μιχάλη, παγωτό.
2: Κεραστικό.
3: Τι μου είπες ξανά, δεν άκουσα?
2: Κεραστικό.
3: Όχι.
1: Βανίλια.
4: Γεύση.
3: Μιχάλη, κέικ.
2: Γενέθλια.
1: Τούρτα.
4: Επιδόρτια.
3: Μιχάλη, αμυγδάλου. Τέλος χρόνου.
1: Φουντούκι.
3: Τέλος χρόνου. Μιχάλη, παγκόσμια μέρα.
2: Παγκόσμια μέρα.
1: Έλα.
3: Τέλος χρόνου. Χρύσα.
1: Χρύσα.
3: Χρύσα.
1: Κομμάτι.
4: Ορίστε, δεν άκουσα.
1: Κομμάτι.
4: Κομμάτι.
3: Άντε ρε παιδιά. Μιχάλη. Έχει τελειώσει
1: Έλενα,
3: ο χρόνος.
1: Είχε
3: τελειώσει ο χρόνος, να μας πει η Έλενα αν παίρνουμε την απάντηση.
5: Εγώ το άκουσα την ώρα που τελειώνει ο χρόνος, οπότε είναι σωστό.
3: Είναι σωστό,
1: είναι
3: πολύ
1: σωστό.
3: Ωραία. Ήταν η σοκολάτα, συγχαρητήρια. Καλά ρε παιδιά, να βρει τη σοκολάτα τόση ώρα. Παναγία μου.
1: Έτσι παγκόσμια μέρα σοκολάτα σήμερα. Σου δώσε πολύ ωραίο στοιχείο, Μιχάλη.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: Χρύσα μας, συγχαρητήρια.
3: Πάρα πολύ καλή παίκτρια η Χρύσα μας. Πάρα πολύ καλή παίκτρια και ο Μιχάλης μας.
1: Θέλω να απευθυνθώ στο Μιχάλη.
3: Ναι.
1: Μιχάλη, θέλω να ξαναστείλεις.
3: Ναι.
1: Να είσαι τυχερός, λαλώ σου το εγώ, να κληρωθείς.
3: Ναι. Και τι.
1: Διάλεξε με ρε Μιχάλη.
3: Και τι. Και τι. Δηλαδή.
5: Θέλω να πω ως διαιτητής ότι χαίρομαι που έμαθα μια καινούργια λέξη.
3: Ποια.
5: Ότι η παγκόσμια μέρα πια είναι μία λέξη. Παγκόσμια μέρα.
3: Είναι μαζί το είπα. Παγκόσμια μέρα.
1: Ήταν μια λέξη, ναι.
3: Έλενα, εσένα μα σε πιάσω. Άμα σε πιάσω, θα σε κυνηγήσω τώρα.
1: Παγκμέ.
3: Παγκμέ.
1: Συντομογραφία.
3: Λοιπόν, η Χρύσα κέρδισε 50 ευρώ βάτζερ από την Bionic. Αυτό είναι το ολοκαίριο μα παιχνίδι.
1: Συγχαρητήρια, Χρύσα μα.
3: Password, παίζουμε ξανά. Αύριο στέλνετε όλη τη μέρα συμμετοχές. Password στο Viber 9931-0031 με το ονοματεπώνυμό σας, πόλη και ηλικία. Φιλιά, καλημέρα, παιδιά.
1: Φιλιά και στους δύο.
0: Bye. Bye. Bye.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πλάτων. Please go with me.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είμαι δίπλα σου.
0: Είναι η δυσκολία στο να κοιμηθεί. Δεν ηρεμεί, παιδιά.
1: Το επιβεβαιώνει και η γυναίκα μου. Βγάλετε μου τηλεφωνική τη γυναίκα μας. Πόσο δύσκολα κοιμάμαι.
0: Είναι
1: στα
0: το
1: πρώτα
0: στρες, ναι. Είναι όλα αυτά. Ναι, λοιπόν, ναι, σου έχω τη λύση. Είναι κάτι που έχει γίνει viral στα social media.
1: Ναι.
0: Και ονομάζεται salt stomping.
1: Salt stomping.
0: Λοιπόν, τι κάνεις.
1: Έχει μια αλάτι να κάνει.
0: Ναι, ρίχνεις αλάτι. Σε ένα δίσκο καλύτερα με το σιρισχαμέ.
1: Πού να ρίξω αλάτι.
0: Στέκεσαι που πάνω του για 10 λεπτά και το πατάς.
1: Αλάτι δεν ρίχνουμε για να φύγουν οι καλεσμένοι. Έτσι δεν λένε. Ρίξε αλάτι να φύγουν.
0: Τσακώνεσαι εγώ τη φετά μας που πέσει το άλλα. Εγώ τι ξέρω.
1: Α, ναι. Νομίζω και όταν θες να φύγουν οι καλεσμένοι
0: ρίχνεις
1: και έχουν
0: παστακωθεί,
1: ρίχνεις αλάτι για να φύγουν. Πείτε μας, παιδιά.
0: Εσύ νομίζω... που τα ξέρεις αυτά, Πλάτων. Εγώ ποτέ δεν είχα καλεσμένους και ήθελα να φύγουν. Ποτέ τον
1: εσύ ποτό. Δεν είδες να ρίχνουν αλάτι όταν ήρθε σπίτι μου. Όχι, βρε, εντάξει.
0: Τροπή.
1: Έλα, πες. Λοιπόν. Πες. Λοιπόν.
0: Βάζετε αλάτι σε ένα δίσκο, το ναι. Βάζετε χάμο. Είτε θα σταθείτε από πάνω για 10 λεπτά και θα το πατάτε. Τέλος κάνουμε στη γιορτή του κρασού.
1: Περίμενε, θα το
0: που
1: κοιτάω.
0: Πάτε με το σταφύλι.
1: Θα το κοιτάω.
0: Περίμενε
1: θα το
0: να σταθείς πάνω.
1: Άρα κάθομαι, έχω τα πόδια μου ξυπόλυτος πάνω στο αλάτι.
0: Ναι, για 10 λεπτάκια.
1: Ωραία.
0: Θα μειωθούν τα επίπεδα κορτιζόλης σου, θα αυξηθεί η σερωτονίνη και θα προετοιμαστεί το σώμα σου για βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Λέμε εμείς.
1: Εντελώς μούφα μου ακούγεται όλο αυτό.
0: Και έρχονται τώρα οι επιστήμονες και ναι. Λένε δεν είναι το αλάτι.
1: Α.
0: Ως αλάτι.
1: Η ορθοστασία.
0: Που βοηθά... Όχι, είναι λέει το τελετουργικό.
1: Α.
0: Όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δουλεύει.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι λόγω του αλατιού.
1: Δηλαδή και πιπέρι να βάζα πάλι θα δούλευε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ε.
0: Έριξα. Πάντως είναι κάτι εύκολο και μπορείς να το δοκιμάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχετε δερματικές παθήσεις στα ποδαράκια ή ξέρω εγώ, μην το κάνετε. Γιατί
1: εντάξει,
0: θα τσούξει.
1: Δεν θα το κάνουμε.
0: Ή καμιά πληγούλα θα τσούξει.
1: Ω, oh, ναι.
0: Άμα είστε ok, μπορείτε να το κάνετε. Αλατάκι σε ένα δίσκο.
1: Oh, τζάμπα το αλατάκι.
0: Είτε το πατάτε.
1: Ναι.
0: Είτε στέκεστε από πάνω.
1: Ωραία, αφού έχω το άλας να βάλω και λίγο ριγανίτσα, να φτιάξω κανένα ωραίο σουβλάκι. Έτσι. Πάλι τελετουργικό θα είναι. Πάλι θα ανιστάξω. Δεν ανησυχείς καθόλου.
0: Θυμήστε με να με φάω σουβλάκια που έσωσα του. Που το αλάτι που επάτησε την προηγούμενη νύχτα για να
1: σου. Θα μου λες ποιο είναι το μυστικό που είναι το σουβλάκι στο σωνό μου και να σου λέω.
0: Δεν ξέρω.

0: ποιον μιλούσες?
1: Μιλούσα με κάτι συγγενείς μου στην Ιταλία.
0: Τι κάνουνε, καλά είναι?
1: Καλά είναι, μου θύμισαν έτσι ιστορίες του προπάπου μου, του Ρώμιο.
0: Α,
1: Μουρατίνη.
0: Του Ρώμιο.
1: Ναι, είναι προντρόμιο.
0: Ναι, καλά
1: το λέγαμε Ρώμιο. Να στείλω καλημέρες και στη Μανούλα μου που είναι στη Μυτιλίνη. Γεια σου, ρε Μανούλα.
0: Αχ, φιλιά και στη Μαρία.
1: Και μας ακούει, βεβαίως.
0: Φιλιά και πολλά.
1: Και θυμήθηκα τώρα από το σόι μας στην Ιταλία, από την πλευρά του μπαμπά μου, του Μουρατίνη.
0: Ναι.
1: Ότι...
0: Κάτσε, ακούσα αυτό το γέλιο.
1: Ναι.
0: Η μαμά σου είναι.
1: Η μαμά μου, εντάξει.
0: Ναι, γελάει.
1: Εντάξει, γελάει γιατί δεν μπορεί να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ότι εγώ έχω ιταλικές ρίζες.
0: Έχεις, παιδί μου.
1: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έχω. Και θέλω να σου πω ότι σε ένα live link ήρθε ακροατής μας και μου είπε από πού, από την Ιταλία όμως.
0: Από όλη την Ιταλία.
1: Από όλη την Ιταλία.
0: Από όλη την Ιταλία.
1: Δεν
0: είναι μόνο από τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία. Όχι, είναι από όλη την Ιταλία.
1: Και να χαίρεστε που έχω ρίζες από την Ιταλία, γιατί αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα μυστικό.
0: Ναι.
1: Που κάνουν οι Ιταλοί στην Μπολονέζ, όχι την αυθεντική την Μπολονέζ με το ραγού και. Όχι, στην Μπολονέζ που θα κάνουν έτσι μια Μπολονέζ. Να πούμε τώρα, φτιάξουμε μια Μπολονέζ.
0: Κοίτα,
1: έτσι, 15
0: οι Ιταλοί θεωρώ ότι κάθε Μπολονέζ που κάνουν είναι η αυθεντική Μπολονέζ, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει και την άλλη, την πιο απλή. Δεν είναι αυτή που είναι με ονομασία προέλευσης. Δεν είναι pop.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, μια Μπολονέζ.
1: Είναι μια Μπολονέζ, έτσι. Την κάνουν οι Ιταλοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν παιδιά μέσα στον κιμά. Τι πιστεύετε, ρίχνουν για να κάνουν τη γεύση πιο γεμάτη, πιο μεστή, πιο ισορροπημένη? Όχι.
0: Τι να ρίχνουν?
1: Δεν πάει
0: ρε
1: το μυαλό σου. Ρίχνουν ένα-δύο κομματάκια μαύρη σοκολάτα.
0: Έλεος, Πλάτωνα.
1: Άκου, δεν επηρεάζει καθόλου τη γεύση. Δεν υπάρχει σοκολατήλα μέσα στο κιμά.
0: Τι ρίχνω μέσα τη μαύρη σοκολάτα?
1: Λοιπόν, έρχεται αυτή η σοκολάτα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Λιώνει και κάνει όλο, δίνει μια πικρή ισορροπία.

0: πία.
1: Η Μπολονέζα με τον κιμάνε, ναι.
0: Δίνει μια ουμαμίλα. Λοιπόν, αυτό το προσθέτει αυτή τη γεύση, την ουμάμι γεύση, έτσι φιό, και μετά έρχεται και η ισορροπία όλα αυτά. Και λες, πω από τι ισορροπία είναι αυτή, τι ισορροπία.
1: Άρα δίνει. Άρα δίνει γεύση.
0: Δίνει, αλλά όχι, δεν δίνει γεύση. Δεν καταλαβαίνεις την σοκολάτα. Εσύ που είσαι και άσχετη,
1: ναι,
0: και εγώ που είμαι άσχετος κι εγώ, θα καταλάβουμε μια διαφορά. Θα πούμε, ρε, τι έκανε αυτός τώρα, αλλά δεν καταλάβουμε ότι ήταν σοκολάτα.
1: Αχ, αν το δοκιμάσει κάποιος. Κάτσε. Για να είμαστε στα ίδια, Μίκη Κυμάτος.
0: Ωραία.
1: Η Μπολονέζα με τον κιμά, ναι.
0: Το κάνει κάποιος από εσάς, παιδιά. Βάζει σοκολάτα, δύο κομματάκια μέσα στον κιμά.
1: Μαύρη σοκολάτα.
0: Μαύρη σοκολάτα.
1: Μάλιστα.
0: Το βάζετε και πείτε μας αποτελέσματα. Ιδία. Πείτε μας αποτελέσματα, να δει και η κυρία εδώ πέρα. Εντάξει, όποιος το κάνει, και όποιος το κάνει, δοκιμάστε το, γιατί φαίνεται πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, Πλατώνα μου, να το δοκιμάσεις εσύ πρώτα, θα το κάνεις, θα το φας και μετά θα το δοκιμάσουμε εμείς.
0: Θα το κάνω.
1: Μακαρόνια με κιμά. Εσύ και ο παππούς ο Ιταλός.

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Λίγο μετά τις 9 και καλοκαιράκι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και γιατί όμως αυξάνονται οι χωρισμοί λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές? Πάει το μυαλό σας? Θα σας πούμε σε λίγο. Επίσης αγκουράκια. Τα αγκουράκια τόσο ωραία αλλά τόσο γρήγορα χαλάνε. Έχω viral κόλπο το οποίο θα τα ακούσει ο Άννα και θα πάθει σοκ. Αυτά και άλλα πολλά βεβαίως, όπως και το barbecue at your house, σε πάρα πολύ λίγο.

0: Μπράβο, συντονίστηκε το τέντομά μου με το τέλος του κομματιού. Να καλημερίσουμε τη Μαρία μου που μου στέλνει καλημέρα. Εγκαλά που σου λάλη. Επίσης η συνταγή έχει και γάλα μέσα.
1: Mm-hmm. Για τη σοκολάτα στα μακαρόνια με κοιμά, παιδιά, λέγαμε.
0: Της απαντώ. Μα μαύρη κάποιος... σοκολάτα, τώρα να με βάλω για παλουζέ. Σε απαντά μου. Τώρα δεν καταλαβαίνει τίποτε.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο Νικόλας στέλνει, δεν πιστεύει πόσο διαφορά κάνει η σοκολάτα μέσα στη σάλτσα. Όπως λέει η μαγιονέζα στα κέικ. Αυτό δεν το ήξερα, θα το ψάξω, Νικόλα, και θα επανέλθω με ρεπορτάζ.
0: Δεν κάνετε χειρότερο. Και εντωμεταξύ πρέπει να ξέρετε ότι από τους δυο μας.
1: Ναι.
0: Σε μένα αρέσουν οι πιο παράξενες γεύσεις.
1: Ναι,
0: μην μιλήσω για το καλύτερο μαγαζί που πήγε και δεν του άρεσε.
1: Σου λέει όμως ότι δεν περνάει στη γεύση. Απλά το κάνει πιο αφρά, το κάνει πιο γεμάτο.
0: Έχει να κάνει με τη χημεία, φαντάζομαι.
1: Θέλεις τώρα και την ειδική. Να τη και η γαλάτια. Η γαλάτια μας.
0: Η
1: κουζινόβια μας. Η σοκολάτα στον κιμά προέρχεται από το Μεξικό. Λέγεται Μόουλ και είναι τέλεια.
0: Από το Μεξικό. Αυτός μας έλεγε από την Ιταλία, ρε γαλάτια μου, δηλαδή.
1: Από την Ιταλία στο Μεξικό το πήρανε, την πήραν
0: ναι,
1: τη συνταγή.
0: Μια μαύρη σοκολάτα δρόμος.
1: Και ρωτώ τώρα, Ιάννα Λαμπροπούλου.
0: Παρακαλώ.
1: Τα αγκουράκια, πού τα βάζεις στο ψυγείο?
0: Ευτυχώς που ποια... προσέθεσες στο ποια... ψυγείο.
1: Ναι, το μάζεψα τελευταία στιγμή.
0: Εμένα
1: πού
0: το
1: τα
0: σιρτάρι...
1: βάζεις στο ψυγείο, σε ποια θέση βάζεις τα αγκουράκια?
0: Το σιρτάρι του ψυγείου μου γράφει πάνω fruits and vegetables. Για μετά βάλω.
1: Εκεί τα βάζεις.
0: Και κάνουν πάγο, ρε παιδιά. Ένα-δυο που μένουν, μην φανταστείτε, τα τρώμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από όλο το ψυγείο εκεί πρέπει να μπαίνουν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν θέλουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το αγκουράκι δεν είναι φίλος με το κρύο.
0: Μα κάτσε, αφού το τελευταίο σιρτάρι έχει την πιο ψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι, εκεί ελέγχεται κάπως η θερμοκρασία στο σιρτάρι. Νομίζω έχει μια άλλη θερμοκρασία για τα φρούτα και τα λαχανικά. Anyway, να σου πω, από αύριο θα αλλάξετε τον τρόπο που αποθηκεύετε τα αγκούρια. Γιατί τα αγκούρια είναι πάρα πολύ ωραία όταν τα παίρνεις.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο όμως είναι σαν τις σχέσεις. Μπορεί να.
0: Μαραθούν. Σε έσωσα με το μαραθούν.
1: Ναι.
0: Μπράβο μου για την επιλογή αυτού του ρήματος.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Όταν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, δεν τζαμε στο ψυγείο τα αγκουρκά.
1: Όχι. Αυτό είπα. Δεν είναι φίλοι με το κρύο. Θα έχουμε σε εξωτερική. Σε πιο θερμοκρασία δωματίου, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αλλά τι θα κάνεις τώρα, επειδή αυτά έχουν θέμα με το κρύο,
0: ναι.
1: Θα τα πάρεις τα αγκουράκια την επόμενη φορά
0: και
1: εσείς, φίλοι μου, θα τα βάλετε μέσα σε ένα τάπερ.
0: Και θα τα σκεπάσω.
1: Και θα ρίξεις μέσα.
0: Ναι.
1: Σκέπασε τα, αλλά πριν τα σκεπάσεις, ρίξε μέσα ένα κουτάλι.
0: Κουτάλι, γιατί?
1: Ναι. Ένα μεταλλικό κουτάλι.
0: Γιατί?
1: Μπορεί να είναι και μεταλλικό πυρούνι, δεν μας πειράζει. Το μέταλλο.
0: Μπορεί
1: έρχεται...
0: να είναι και ένα διευρώ.
1: Να μην ρίξει και ένα μεταλλικό τώρα. Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Η φοντάνα αντιτρέβει.
0: Εντάξει.
1: Ρίξε μέσα ένα κουτάλι, γιατί σταθεροποιεί τη θερμοκρασία μέσα στο δοχείο και βοηθάει τα αγκούρια να διατηρηθούν σε πιο σταθερό περιβάλλον.
0: Ωραία, άρα τα βάζω σε τάπερ.
1: Ναι.
0: Ρίχνω μέσα κουτάλι, πυρούνι, οτιδήποτε μεταλλικό.
1: Μπράβο.
0: Και τα ρίχνω μέσα.
1: Και περιμένεις να δεις πόσο θα αντέξουν τα αγκούρια. Σίγουρα θα αντέξουν παραπάνω από όσο άντεχαν πριν.
0: Να σου πω
1: πόσο
0: κάτι.
1: Να σε αντέξουν και σένα τα καημένα τα αγκουράκια.
0: Να σε πιστέψω.
1: Ναι. Α.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Αλήθεια, να το δοκιμάσω.
1: Ναι. Ή όπως λένε στην Καρδίτσα, λέει η Γαβριέλα μας, κτάλ.
0: Κτάλ, το κουτάλι.
1: Κτάλ.
0: Τα φιλιά μας στην Καρδίτσα με την μπατζίνα του στην τέλεια.
1: Να είχαμε μια μπατζίνα, ρε.
0: Έφα πρόσφατα εγώ, καμία μου η θεία μου, είμαι πολύ τυχερή.
1: Ποιος θα μας καλέσει, Καρδίτσα, ερχόμαστε αύριο. Hey, wake me up. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: Το σπίτι μας περιμένει, μας πεθιάζει. Πολλά αρχίσαμε φέτος.
1: Λίγο έτσι, κάτι τελευταία ξεσκονίσματα. Ναι. Λίγο να ελέγξουμε το pH της πισίνας. Και από
0: τη σάουνα.
1: Αυτά.
0: Το τζακούζι.
1: Βεβαίως. Και από την επόμενη εβδομάδα το Summer House του Mix FM ανοίγει τις πόρτες του. Το αγαπημένο μας Grand Mansion Country House θα γεμίσει με μουσική, με ήλιο, με πισίνα, με καλοκαιρινά vibes και με εμάς τους τρελούς.
0: Χαμός θα γίνει. Θα φέρω και τη Λέτησια φέτος να κάνει μια βουτίτσα.
1: Να τη φέρεις
0: στην
1: και...
0: πισίνα, θέλω να είστε φρόνιμοι.
1: Και επειδή ξέρεις η έννοια μου ποια είναι, το φαγητό.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε το foodie στην παρέα μας, να παρουσιάζει όλο αυτό το υπερθέαμα του Mix FM Summer House με γεύσεις που έρχονται κατευθείαν στην πόρτα μας για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
0: Παιδιά, τώρα που έχουμε και foodie, έννοια καμιά καλοκαιράκι, διακοπές, τα εκπέμπουμε ζωντανά από το Summer House και σας έχουμε και άλλες εκπλήξεις, αλλά σιγά σιγά.
1: Θα πάρουμε δηλώσεις φέτος από τζιτζίκια, το έχω πάρει απόφαση.
0: Τα τζιτζίκια. Το ξανακάναμε, ρε Πλάτωνα μου.
1: Εντάξει, θα το κάνουμε και φέτος.
0: Ρομπέρση, θυμάσαι.
1: Θα το κάνουμε. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε λοιπόν φέτος.
0: Τους λέγαμε με τα ονόματά τους τα τζιτζίκια. Τίποτα δεν θυμάσαι από την καλοκαιρινή μας ιστορία.
1: Γενικά, ξεχνάω πράγματα που κάνουμε μαζί.
0: Αλήθεια, δεν ρε ξέρω. Πλάτωνα.
1: Για ένας μηχανισμός αυτόματος από μέσα και τα ξεχνάω.
0: Δεν πιέτσαμε στην Ελιάντζε με το μικρόφωνο, και τι κάνεις και μου λες, παίρνω δηλώσεις από τα τζιτζίκια.
1: Τι έχουμε κάνει και σε αυτή την εκπομπή τόσα χρόνια. Mix FM Summer House λοιπόν την επόμενη εβδομάδα παρέα με foodie για να περάσουμε μοναδικά και να σας μεταφέρουμε έτσι ωραία καλοκαιρινά vibes. Και έχουμε και πολλές εκπλήξεις, αλλά μείνετε
0: συντονισμένοι. Σε λίγο, γιατί δεν είμαστε παρτάκιδες.
1: Όχι.
0: Απλά παρτάρουμε.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Μετά θυμήθηκα και το άλλο.
1: Ποιο?
0: Που έκαμε Google Search αν κοιμούνται τα τζιντζίκια. Θυμάσαι αυτά.
1: Τελικά κοιμούνται.
0: Δεν θυμάμαι.

0: Συνάντησα τις προάλλες έναν μετεωρολόγο. Όχι σαν εσένα.
1: Κανονικό.
0: Δεν ήταν ενώ γκουρού. Ήταν ο άνθρωπος επαγγελματίας.
1: Προσπαθούν.
0: Μετεωρολόγος, ναι. Και μιλούσαμε για την προσωπική μου ζωή. Θα μου πεις γιατί. Τώρα έτσι έτυχε.
1: Α, ναι.
0: Και μιλούσαμε αυτόν με τον μετεωρολόγο για την προσωπική μου ζωή. Και ξέρετε, mm-hmm. μου είπε.
1: Τι.
0: Ότι βλέπεις είναι φαστινέ μου σχέση.
1: Θα έρθει ένα ανέκδοτο.
0: Έλα ρε, ήταν καλό ρε.
1: Ήταν ανέκδοτο τώρα αυτό.
0: Βλέπω σύννεφα στη νέα σου σχέση.
1: Και σου λέω θέλω να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Κάτι ωραίο. Και μου λες έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Στην Αναστασία μου.
1: Αναστασία Χατζηφρέ.
0: Και στην κυρία Μαρία
1: που μας ακούνε τώρα. Να είστε καλά. Εγώ...
0: Τι παραστασάρα κάνουμε. Θέλω να ξέρετε ότι όλοι οι ακροατές ξέρουν τα πάντα για την παραστασή μας.
1: Πραγματικά θα ήθελα κάτι καλύτερο για εσάς. Ξέρετε την αγάπη σας έχω.
0: Αυτό
1: μας έτυχε τώρα. Οπότε ακούστε ένα Mystical Magical τώρα.
0: Η Αναστασία δεν είναι όπως εσένα.
1: Τι είναι.
0: Έχει χιούμορ.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Γι' αυτό με πιάνει κάθε χρόνο στην παραστασία.
1: Για να γελάμε. Ήσουν εξαιρετική όμως. Ήσουν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Και φαίνεται ότι ό,τι και να σου δώσουν, το κάνεις. Είσαι η καλύτερη.
0: Αφού την αγαπάω, βρε, βγάλτε
1: μου τηλεφωνική τώρα.
0: Τον Αντρέα Γεωργίου. Θα μου δώσει δουλειά.
1: Ναι, άντε.
0: Θα το βγάλουμε.
1: Ναι, τώρα. Το βγάλω τηλεφωνική τώρα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Η κουμέρα μου πού είναι αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή με εξυπηρετεί. Πήγε το αυτοκίνητο για σέρβις.
0: Ναι, μας ακούει.
1: Ναι, μπορεί και να μας ακούει.
0: Για να δω πόσο επικίνδυνα ζεις τη ζωή σου.
1: Συγγνώμη, αλλά παιδιά, κάποια πράγματα που τα μαθαίνουμε πρέπει να τα λέμε παρά έξω. Και είναι, πρέπει όλοι να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, γιατί υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, οι χώρες εμεί αυξάνονται κατά.
0: Τώρα, αυτό ρε παιδί μου, το στερεότυπο που το ξέρουμε τόσα χρόνια. Που πάντα χωρίζεις πριν το καλοκαίρι για να κάνεις ζωάρα και καλοκαιράκι.
1: Κοίταξε όμως εσύ.
0: Flirting.
1: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι βαθύτερο μέσα.
0: Αχ, υπάρχει.
1: Υπάρχει κάτι βαθύτερο.
0: Πρόσεξε γιατί τις λέξεις που χρησιμοποιείς.
1: Είναι τα πρότυπα που έχουμε, είναι αυτή η εικόνα που δημιουργείται, τα στερεότυπα που δημιουργούνται από τις σειρές που παίζεις και τις ταινίες που παίζεις που δείστε καλοκαιράκι. Ου, παρτάκι, παρτάκι. Ου,
0: αγαπητοί μου, οι σειρές που παίζω εγώ πολλά εναλλακτικές. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με στερεότυπα.
1: Ναι, αλλά η καινούργια σειρά που θα παίξεις, αν μας ακούει ο Αντρέας Γεωργίου, θα
0: βάλουμε
1: και μια τέτοια
0: μου,
1: σκηνή
0: συγγνώμη,
1: καλοκαιρινή.
0: Αλλά, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, πρέπει να με πιάσει που τα αλήθεια.
1: Πρέπει. Πρέπει, για να επιβεβαιώσουμε τις φήμες.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και επειδή βλέπουμε εμείς τις σειρές, ταινίες, γκρις και. Και αυτό έχει δημιουργηθεί σε εμάς και λέμε: α, καλοκαίρι, άρα παρτάρω, άρα χωρίζω.
0: Όχι, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά. Μπορείς να παρτάρεις άνετα και με τη σχέση σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα δεν είναι μεγάλη βλακεία να βρεις έναν άνθρωπο και να πεις: α, καλοκαιράκι. Θα πάω. Στα νησάκια μου και θέλω να είμαι single.
1: Ναι, υπάρχει βέβαια και το άλλο που κάνουν πολλά ζευγάρια που πάνε χωριστά διακοπές.
0: Και
1: αυτό
0: έγινε?
1: Μεγαλώνει την απόσταση, μεγαλώνει το
0: άσε
1: πρόβλημα.
0: Άσε μας μωρέ που μεγαλώνει το πρόβλημα.
1: Και ένας άλλος λόγος που αυξάνονται.
0: Όχι, πεθαίνω και ξεχωριστές διακοπές. Όχι, να το λύσουμε αυτό.
1: Εντάξει, όποιος θέλει. Δεν είναι και απαραίτητο, όποιος θέλει. Και επίσης το άλλο το πρόβλημα, που ο λόγος που αυξάνονται οι χωρισμοί το καλοκαίρι είναι επειδή έχεις μια σχέση που δεν είσαι καλά, αλλά. Έκατσες όλο το χειμώνα, λες, ρε, δεν χωρίζω τώρα που θα παρτάρω και θα είμαι καλά και μετά θα με βρει ο Σεπτέμβριος μια χαρά έτοιμο.
0: Ναι, εντάξει, απλά σου δίνει την όθηση το καλοκαίρι για κάτι που έχει ήδη τελειώσει, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πείτε μας κι εσείς, πόσοι θα χωρίσετε αυτό το καλοκαίρι.
0: Ένα λεπτό, είναι μόνο την παύση προβληματισμού.
1: Ναι, όχι τίποτα.
0: Παιδιά έκανε μια παύση, ήταν σκεφτικός και τους εκάτω και είπε.
1: Εγώ καλοκαίρι δεν χώρισα ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν χώρισα καλοκαίρι. Ποτέ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ποτέ. Είχα χωρίσει από την άνοιξη.
0: Έλα, Μαρία, στείλε μήνυμα τώρα.
1: Ξέρετε, εγώ είμαι οργανωτικός. Τα κάνω από πριν.
0: Για να
1: κάνω
0: δει.
1: Πλάνο. Χωρίζω Πάσχα για να είμαι μια χαρά το καλοκαίρι. No matter what. No matter what.

0: Σαν σπουργητάκι το μαράκι πορφυράκι μας, αν υπομονή να σκραζεί. Να με τεπετσού, πατάραραρα. Ανδρέα μου, θα έκαμε ένα σαρδάμ στα γυρίσματα. Να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12.
1: Βεβαίως. Εγώ πάντως, η Ιωαννάκη μου, να ξέρεις, το τηλεκοντρόλ το κρατάω σφιχτά. Να ορίστε, το κρατάω πολύ σφιχτά. Όχι γιατί φοβάμαι το χάσω, αλλά γιατί μόλις ανοίξει η CitaVision αρχίζουν οι απαιτήσεις από όλους. Ευτυχώς έχει επιλογές για κάθε διάθεση και με το CitaVision TV App και δωρεάν φυσικά. Το TV Box, η εμπειρία απογειώνεται περισσότερα στο cita.com.cy/TV App.
0: Και εμείς πάμε να γυρίσουμε τον τυχερό τροχό μέσω του Binbar Loyalty App που θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Με κάθε παραγγελία αξίας 6 ευρώ και άνω, εξασφαλίζουμε μία συμμετοχή στον ψηφιακό τυχερό τροχό και την ευκαιρία να διεκδικήσουμε μοναδικά και πολύ μεγάλα δώρα.
1: Και τώρα που λες μοναδικά και πολύ μεγάλα δώρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε το ολοκαίνουργιο Jeep Avenger.
0: Δικό μου.
1: Με τη Shell φυσικά, βάζοντας τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη πετρέλαιο και χρησιμοποιώντας το Shell Go Plus App, μπαίνουμε στη διαδικασία, λαμβάνουμε συμμετοχές γιατί η πρώτη φάση ξεκίνησε.
0: Να περνάτε πανέμορφα, να έχετε ένα φανταστικό υπόλοιπο.
1: Αύριο θα ξαναπαίξουμε το παιχνίδι μας, το Password, το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα. Και το έχετε ήδη λατρέψει. Ήδη έρχονται πάρα πολλές συμμετοχές. Μπορείτε να στέλνετε και όλη τη μέρα φυσικά συμμετοχές.
0: Με την ένδειξη password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Α, πρέαφιο.
1: Πρέπει να
0: κατάλαβες τότε. Έρχεσαι.
1: Πάω να σου κουνήσω το μαντίλι. Φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Cyprus's favorite way to wake up. Come on in. The Mix FM Breakfast Show. The Mix FM Breakfast Show. Only on Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue πάρτι στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε πολύ καλά σήμερα, Τρίτη 7 Εβδόμου 2026. Πάρα πολύ ζέστη έχει σήμερα, βασικά νομίζω έχει υγρασία και την νιώθουμε περισσότερο τη ζέστη, γιατί η θερμοκρασία είναι κάπως πεσμένη από χθες, η αλήθεια είναι, αλλά η υγρασία καλά κρατεί. Αν έχετε να προτείνετε οτιδήποτε για να αντιμετωπίσουμε την υγρασία ελεύθερα, εδώ στο 99-31-00-31 στο Viber. Μαζί μας εννοείται έχουμε τα Coffee Berry, τα οποία μας χαρίζουν 10 χρόνια απόλαυσης με τον υπέροχο αυτό καφέ, το οποίο, ο οποίος μας ξυπνά με τον καλύτερο τρόπο, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το Harry Styles, που δεν βλέπω άλλα story πέρα από γάμους και συναυλία του Harry Styles φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Ή θα πάτε σε γάμους ή θα πάτε στο Harry Styles αυτό το τα Σαββατοκύριακα αυτού του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι ο φίλος μας ο Harry κατέκτησε ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών στο Wembley Stadium μετά την ολοκλήρωση 12 sold out εμφανίσεων. Ένα ρεκόρ το οποίο άνοιγε στους Coldplay το 2025 με 10 συνεχόμενες βραδιές στο Wembley. Και φέτος ο Harry Styles αποφάσισε να καταρρύψει αυτό το ρεκόρ και έκανε αυτές τις 12 εμφανίσεις, sold out, όλοι πήγατε, εκτός εμείς. Δεν ξέρω τι να πω, θα αρκεστώ στο να πω απλά συγχαρητήρια Χάρη μου και εις ανώτερα σου ευχόμαστε και μην ξεχνάς ότι εμείς εδώ στο Mix FM παίζουμε τα τραγούδια σου συνέχεια, οπότε άμα είναι να κάνεις και μια συναυλία κάπου αλλού, κάντε στην Κύπρο για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Έχεις τύχη, διάβαινε. Το λέω και το ξαναλέω άπειρες φορές, γιατί η τύχη μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, όπως σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος κέρδισε το ίδιο βραβείο, χρηματικό ποσό, δύο φορές σε 15 χρόνια. Ο ίδιος κέρδισε πριν από 15 χρόνια 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε τυχερά παιχνίδια, το οποίο εννοείται δεν συστήνουμε. Παρ' όλα αυτά αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του. Αυτά γίνανε στην Αμερική βέβαια. Και 15 χρόνια μετά, να που έζησε το απόλυτο τεζαβού. Κέρδισε ξανά το ίδιο ποσό με το ίδιο παιχνίδι. Οπότε παιδιά, να σας πω κάτι. Αν έχετε δοκιμάσει την τύχη σας πολλές φορές και δείτε ότι δεν πιάνει, φτάνει, κανεί. Δηλαδή κόψτε το. Είναι θέμα τύχης όλο αυτό. Αν δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Όσα χρόνια και περάσουν. Να εδώ, 15 χρόνια κέρδισε δύο φορές. Και εμείς 15 χρόνια κερδίσαμε τίποτα. Την αξιοπρέπειά μας και μόνο.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μετρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. The roof is off. The summer is on.

0: I'm a fireball.
1: Fireball, ακούσαμε από Pitbull και με αυτό το κομμάτι είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στα 14 λεπτά μετά τις 11. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι από τις χειρότερες μέρες μου της εβδομάδας. Αλλά το καλοκαίρι μου φεύγει αυτό, γιατί ξέρω ότι είναι καλοκαίρι και κάθε μέρα είναι έτσι λίγο διαφορετική. Μεγάλες μέρες, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Είμαστε γεμάτοι όρεξη και ζωντάνια το καλοκαίρι, παιδιά. Αυτό θέλω να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και δεν πειράζει αν είστε στη δουλειά τώρα. Όλοι είμαστε στη δουλειά, γιατί κάπως όλοι πρέπει να βιοποριζόμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τα Coffee Berry με 10 χρόνια παρουσίας και 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

hablo español, no. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω να μιλάω español. Θα ήθελα να μάθω ισπανικά. Δοκίμασα μία φορά στο πανεπιστήμιο. Έκανα κάποια μαθήματα, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, λίγα πράγματα έμειναν. Και θέλω να πω ότι το ξανασκέφτομαι τώρα. Γιατί διάβασα μία έρευνα που λέει ότι αν μάθεις μία ξένη γλώσσα, μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου σου έως και 13 χρόνια. Τα άτομα λοιπόν που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσα φαίνεται να έχουν νεότερους εγκεφάλους, ενώ όσο περισσότερες γλώσσες μιλάει κανείς και όσο νωρίτερα τις μάθει, τόσο το καλύτερο σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης που έγινε. Οπότε, παιδιά, αν θέλετε να μάθετε μία νέα γλώσσα, είναι κατάλληλη περίοδος να το κάνετε. Αν είστε και σε μία ηλικία που έχετε, ρε παιδί μου, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι γερνάτε, ότι μπήκατε σε μία ηλικία που ο εγκέφαλός σας μπορεί να μην στροφάρει με την ίδια ταχύτητα όπως πριν, είναι μία καλή περίοδος για να ξεκινήσετε να μαθαίνετε μία νέα γλώσσα. Και εγώ θα ξεκινήσω με τα ισπανικά. Για πείτε εσείς τι γλώσσα θέλετε να μάθετε στο 99 31 0031.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Το πάρτι που περιμένετε να επιστρέψει έρχεται καλοκαιράκι. Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros, γιατί η Bionic παρουσιάζει Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Amos Beach Park στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός πλέον, είναι μια μουσική που μας μεγάλωσε, που έχουμε πολλές αναμνήσεις, που θυμόμαστε την ηλικία μας, αλλά το θυμόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ο Dino G είναι στα decks μαζί με special guest DJs, όπου θα γίνει χαμός για άλλη μια χρονιά, για άλλο ένα καλοκαίρι. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες μπορείς να μάθεις στο 99310031, ενώ εισιτήρια και κρατήσεις γίνονται στο ticketbox.com.cy.

Ανδρέα, την ακούσαμε και με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry με 10 χρόνια παρουσίας και το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη του Coffee Berry, ενώ την εκπομπή στηρίζει το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά φιλιά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

No One από Alicia Keys και Cassidy και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Ανυπομονώ να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλους τους οδηγούς. Να μην υπάρχει κανένας οδηγός θέλω στο κέντρο εδώ στη Λευκοσία. Τις προηγούμενες μέρες είχε μειωθεί κάπως η κίνηση μέσα στους δρόμους. Άρχισε ο περισσότερος κόσμος να παίρνει τις άδειές του και νομίζω φτάναμε όλοι πολύ πιο εύκολα στον προορισμό μας. Σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι έγινε μέσα στους δρόμους, αλλά θέλω να μου πείτε και λίγο στις υπόλοιπες πόλεις τι συμβαίνει. Κυρίως στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, που ξέρω ότι έχουν κίνηση αναδιαστήματα και σε συγκεκριμένες ώρες. Οπότε, ναι, είπα να πω και να ξεκινήσω με το παράπονό μου. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι και έχω να σας πω πάρα πολλά για το Φούτι και σήμερα. Προς το παρόν όμως, πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού.

Και χθες που λέτε πάω να φύγω από εδώ, από το στούντιο του Mix FM και σας είπα ότι κάθε μέρα κουβαλάω όλο μου το σπίτι και χθες δεν είχα μόνο να πάρω τα δικά μου πράγματα, έπρεπε να μεταφέρω και κάποια πράγματα της γειτόνισσας, της Μαρίας Πορφυρίου, οπότε ήθελα βοήθεια. Με το που κατεβαίνουμε κάτω με την Κάλλη Ελευθερίου να τα βάλουμε όλα μέσα στο αυτοκίνητο, ξεκινάνε οι βροχές, οι μεμονωμένες βροχές που λέγαμε και οι μεμονωμένες καταιγίδες. Ξεκίνησα χθες γύρω στις 2, 2 και 5, και μετά νομίζω έβρεχε για τα καλά, ειδικά εδώ στο κέντρο, και έχω να σας πω ότι και σήμερα θα αναμένουμε κάτι αντίστοιχο, μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο ορεινά και στο εσωτερικό, και σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οπότε φουλ τροπικό το κλίμα και σήμερα, και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα βελτιωθούν όλα, οπότε χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί συνήθως την Παρασκευή ξεκινάμε να μπαίνουμε στο mood για το πώς θέλουμε να περάσουμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε αν η Παρασκευή μας είναι μια χαρά, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
7: Παρέα με τους Papillon Band.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Και έχω να σας πω επιτέλους αυτά που σας έλεγα εδώ και τόσες μέρες, μπορώ να το αποκαλύψω. Γιατί μιας και μπήκε τώρα ο Ιούλιος και το καλοκαίρι είναι εδώ για τα καλά, θα πάει ξανά όλη η ομάδα του Mix FM. Θα μετακομίσουμε στο αγαπημένο μας Summer House, στο Grand Mansion Country House, όπου θα κάνουμε live εκπομπές από εκεί. Θα είναι έτσι μέρες γεμάτες μουσική, ήλιο και πισίνα. Και φυσικά δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι μαζί μας και το Φούτι. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και θα σας πω εγώ γιατί. Ήμουν υπεύθυνη τις προηγούμενες χρονιές να βάζω τις παραγγελίες για όλους μας για το φαγητό, τις μέρες που δεν μαγειρεύαμε, τις μέρες που δεν ψήναμε. Και έχω να σας πω ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευκολία από το να παραγγέλνεις για 9-10 άτομα που μέναμε όλοι εκεί και να έρχεται με ένα tap στην πόρτα σου το φαγητό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκολία επίσης να παραγγέλνεις και τα ψώνια από την υπεραγορά, από το σούπερ μάρκετ. Οπότε ανυπομονούμε και φέτος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα είναι το Φούτι μαζί μας. Γιατί ναι, αφού έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ και τις προηγούμενες φορές. Οπότε ανυπομονούμε πάρα πολύ και φέτος. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις που θα σας πούμε μέσα στις επόμενες μέρες. So stay

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

3. Should've told you

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your day.

0: Daily Beauty Obsession.
1: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
2: Άντρας, 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο φουλ και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
4: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266 2626.

Aperture και Harry Styles για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη εννοείται. Και μιας και αναφέραμε και ακούσαμε τώρα το Harry Styles, θέλω να σας πω ότι έγινε επίσης ο πρώτος solo καλλιτέχνης που πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις σε μία μόνο περιοδία στο Wembley Stadium, ξεπερνώντας τις 8 εμφανίσεις που έκανε η Taylor Swift το 2024 και τις 10 εμφανίσεις που έκαναν οι Coldplay το 2025. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το ρεκόρ που έχει σπάσει και όλο αυτό που κατάφερε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήμασταν μέρος αυτής της διαδικασίας, γιατί στείλαμε 2 άτομα μέσα από τον διαγωνισμό που είχαμε μαζί με την Maybelline New York να πάνε να τον απολαύσουν από κοντά. Πήγαν, ανέβασαν stories, ανέβασαν βιντεάκια, το ευχαριστήθηκαν, μάλλον το κατευχαριστήθηκαν, το απόλαυσαν και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Harry Styles, να ξέρει ότι τον υποστηρίζουμε, τον κάνουμε support since day one. Οπότε αν θέλει να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά, εμείς δεν θα πούμε όχι, εννοείται, θα το ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες μας εδώ στον Mix FM.

Είχα πει ότι δεν θα ξαναμπω να διαβάσω ό,τι έχει να κάνει με τα ζώδια, γιατί απογοητευόμουν κάθε φορά. Όλοι έλεγαν ότι το χειρότερο ζώδιο είναι ο εγώκερος και απορώ τι σας κάναμε εμείς οι εγώκεροι και πάντα γράφετε τα χειρότερα. Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και πολύ η χρονιά μας το 2026. Ωστόσο, δεν μπορούσα να αντισταθώ στο άρθρο το συγκεκριμένο που διαβάζω σε αυτή την έρευνα, που λέει ότι υπάρχουν τρία ζώδια που θα βρουν ξανά τον εαυτό τους μετά από ένα δύσκολο εξάμηνο, και το δεύτερο εξάμηνο αυτής της χρονιάς θα τους πάει πολύ καλύτερα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Αρχικά είναι ο Λέων, ο οποίος αφήνει πίσω του όλες τις ανασφάλειες που του δημιούργησαν οι προηγούμενοι μήνες και επιστρέφει τώρα πολύ πολύ δυναμικά στο προσκήνιο, και το δεύτερο μισό της χρονιάς ενδέχεται να του προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική προβολή και νέες συνεργασίες. Οπότε όλα μια χαρά σε ό,τι έχει να κάνει με το Λέων. Το δεύτερο ζώδιο είναι ο Σκορπιός, όπου λέει ότι συχνά μετατρέπει τις δυσκολίες του σε δύναμη, και όσες αποτυχίες και να του έρθουν, αυτός δεν πέφτει ποτέ κάτω. Παίρνει όλη αυτή την δύναμη που έχει και την διπλασιάζει. Και από ό,τι φαίνεται, το δεύτερο εξάμηνο θα του δώσει την ευκαιρία να το αποδείξει ξανά. Και το τρίτο ζώδιο είναι ο εγώκερος. Δεν περίμενα ότι θα το δω τον εγώκερο μέσα σε αυτή την έρευνα, αλλά λέει ότι μετά από μια περίοδο που δοκίμασε κατά πολύ τις αντοχές σας, μόνο εμείς το ξέρουμε αυτό το πράγμα, αλλά και την υπομονή μας, ο εγώκερος φαίνεται να βρίσκει ξανά τον ρυθμό του, και το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα φέρει σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις. Να το δω και να μην το πιστέψω. Αν είστε εγώκεροι, θέλω να μου πείτε στο Viber στο 99310031 για ποιο λόγο λέτε όλοι ότι είμαστε το χειρότερο ζώδιο. Τι τους κάναμε? Εγώ θεωρώ ότι είμαστε αρκετά καλοί, πολύ βοηθητικοί, είμαστε πολύ πιστοί. Για ποιο λόγο λένε αυτό το πράγμα για εμάς? Θα περιμένω τα μηνύματά σας, έτσι κάπως για παρηγοριά.

σε ένα μήνα και μία μέρα ακριβώς επιστρέφει το αγαπημένο μας Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition το Σάββατο 8 Αυγούστου. Από τις 9 το βράδυ θα βρισκόμαστε όλοι στο Amos Beach Bar, γιατί είναι αυτό το πάρτι που έγινε θεσμός και είναι η μουσική που μεγάλωσε γενιές και ανυπομονούμε όλοι πάρα πολύ να ξεσηκωθούμε, να χορέψουμε. Ο Dino G φυσικά θα βρίσκεται στα decks μαζί με special guest DJs και θέλουμε να δούμε και ποιοι θα είναι. Οπότε μάζεψε όλη την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Νομίζω ξέρουμε σχεδόν όλα τα τραγούδια απ' έξω εμείς οι millennials. Μπορούν εννοείται να έρθουν και οι Gen Z, γιατί θέλουμε να τους δείξουμε πώς διασκεδάζαμε εμείς τότε και πώς συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε με τον τρόπο που ξέρουμε μόνο εμείς οι millennials. Να χορεύουμε, να το απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 9931-0031, ενώ μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και να κάνετε την κράτησή σας στο ticketbox.com.cy.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Είναι Τρίτη, δεν είναι και τόσο η αγαπημένη μας μέρα. Ωστόσο δεν πειράζει, φτιάξαμε πάρα πολύ τη διάθεση με τις μουσικές που ακούσαμε και θα συνεχίσει η διάθεση να είναι ανεβασμένη, γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερία με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Εν τω μεταξύ θέλω να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα, γιατί γιορτάζει και η μαμά μου, είναι Κυριακή. Γιορτάζει επίσης η Κική, η Κίκα, η Κορίνα, η Ντομένικα, Σάντι και ο Οδυσσέας. Οπότε χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους ή οποιαδήποτε επέτειο. Εύχομαι να σας φτιάξαμε τη διάθεση και να ξέρετε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού και το Φούτι φυσικά που ήταν παρέα εδώ μαζί μας. Φιλιά πολλά και bye bye. Great music on.

Number 3.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό σεφ. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο

0: Barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at your house. Powered by Food House.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
3: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
1: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
3: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Κρατήσεις 2266-2626.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. 12 λεπτά μετά τις 2, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο. Και είναι αυτός ο καιρός ο περίεργος, ο μία moody, ο μία βροχερός, ο μία ζεστός, έτσι για να μην βαριόμαστε. Και αν πρέπει να αφιερώσω ένα τραγούδι στον καιρό, είναι το επόμενο. Stream us anywhere. MixFMRadio.com.

Μίεν, 30 λεπτά μετά τις 2 και μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Έχει και Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster και 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 το μήνα. Και τώρα, δίνει την ευκαιρία, δεν ξέρω γιατί το είπαμε έτσι όπως. Δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θέλεις, όπως ας πούμε θα μπορούσε να πάρεις smartphone, tablet, smartwatch, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική αξία 200 ευρώ.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Κούλα μακούς.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.

φορές έχεις μπει να κάνεις online αγορές και σκέφτεσαι να πάρεις και αυτό το εξτραδάκι, γιατί σκέφτεσαι ότι θα πληρώσεις μεταφορικά και σκέφτεσαι διάφορα. Πλέον δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, γιατί το online shopping στην Κύπρο αλλάζει με το Scrooge Plus και απολαμβάνεις δωρεάν μεταφορικά σε Scrooge Point. Ή να επιλέξεις να παραλάβεις τις αγορές σου κατευθείαν στο χώρο σου, θα έρθουν να χτυπήσουν το κουδούνι από το Scrooge. Θα μπεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και θα κάνεις τα ψώνια σου, θα ανακαλύψεις το Scrooge Plus για να ξεχάσεις για πάντα τα μεταφορικά.

Κοίτα να δεις, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να συμβεί σε τούτο εδώ τον κόσμο, οι καλύτερες δεκαετίες ήταν τα 90s και τα zeros. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή όσο, δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογήσω, όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε. Και ναι, ξέρω ότι ακούγομαι σαν τη μάνα μου, ξέρω ότι ακούγομαι σαν τη γιαγιά μου, που λέει ότι σαν τον καιρό μου ένιωσε, είναι τέλος εκατανίσετε εσείς έτσι. Καταλαβαίνω, αλλά έλα τώρα αντικειμενικά. Οι καλύτερες δεκαετίες είναι τα 90s και τα zeros. Και το πώς δινόμασταν και το πώς διασκεδάζαμε και το πώς πολύ διασκεδάζαμε. Οπότε θα τα ξαναναβιώσουμε τα 90s και τα zeros με την καλύτερη μουσική, σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι, να πούμε ότι θα είναι το Summer Edition εννοείται, Mix of a Mile of the 90s and Zeros with Dino G, The Summer Edition, το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Τι περιμένετε τώρα να σας πω τι θα γίνει? Θα παίζει ο Dino G στα decks, θα έχουμε βίντεο clips από ο VJ Tony Steele, πληροφορίες στο 931-0031. Εισιτήρια και κρατήσει το ticketbox.com.cy για αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ, ούτε χορευτικές φιγούρες.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.

έχω να σας ανακοινώσω λοιπόν. Ότι θα φύγουμε όλη η παρέα του Mix FM και θα κάνουμε διακοπές μαζί σας. Πώς θα το κάνουμε? Ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί. Γιατί θα είμαστε στο Mix FM Summer House 2026. Ξέρετε τι γίνεται κάθε χρόνο. Όλη η ομάδα του Mix FM μετακομίζει στο Summer House και κάνουμε ζωντανά τις εκπομπές από το Grand Mansion Country House με γεμάτη μουσική, γεμάτη πισίνες, καλοκαιρινά vibes. Όλο αυτό το χαμό που κάνουμε κάθε χρόνο στο Summer House και ανυπομονούμε πάρα πολύ και θα φροντίσει και για το φαγητό, το foodie. Θα έχουμε πάρα πολύ φαγητό και θα μείνετε συντονισμένοι γιατί το Mix FM Summer House 2026 επιφυλάσσει ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και θα φύγουμε σύντομα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Και κάπου εδώ με το Fever Dream και Alex Warren. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω όμως με πάρα πολύ μουσική ακόμα. Έρχεται και Bad Day. Μείνετε με πάρα πολύ μουσική. Ενώ στις 5 έρχεται Έλληνα Ολυμπίου και Άρης Κυπριανού για να κάνουν Drive Time Show. Φίλια πολλά. Bye bye.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Άντρας, 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
6: Κρατήσεις 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
9: I don't know what to do.
10: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
11: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
6: Here we go!

0: Πες μου πώς είσαι.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα είμαι καλά.
0: Σε καλά.
1: Ναι. Λιγνίστα έχω.
0: Γιατί.
1: Γιατί είμαι κουρασμένη, βρεσιάρη μου.
0: Όχι,
1: κουρασμένη.
0: Είμαι εδώ να σου φτιάξω το κέφι.
1: Πρέπει να με ξεκουράσεις κάπως, να μου κάνεις ένα μασάζ.
0: Χάρο μου, μου αρέσει να κάνω μασάζ. Αλλά αν θες για σένα να το κάνουμε αυτά, παρνήσει.
1: Όχι, μην το κάνεις. Δεν θέλω να σε πιέζω. Θα πάω στο quick spa.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Ένα μασαζάκι. Εσείς, παιδιά, πώς είστε κουρασμένοι, ζητάτε από τους φίλους σας μασάζ, και σας καμνούν.
0: Παναγία μου, ρε παιδί μου, Παναγία μου. Εγώ φταίω που σε ρώτησα, παιδιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Viber 99 31 0031 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7.

0: Υπάρχουν αυτοκίνητα που πετούν, Έλενα.
1: Ναι, νομίζω υπάρχουν στο Ντουμπάι, κάτι διάβαζα.
0: Άρα δεν μας λέγαν ψέματα όταν μας είπαν ότι όταν να μεγαλώσετε ένα σε αυτοκίνητα που πετούν.
1: Όχι, αλήθεια ήταν, αλλά το μόνο που δεν ισχύει είναι το ότι όταν θα μεγαλώσετε θα σε στρατό.
0: Α, καλά, αυτό το παραμύθι χρόνια τώρα. Βγήκε μια έρευνα βέβαια που λέει πώς θα είναι ο κόσμος το 2050, δηλαδή σε 24 χρόνια.
1: Τρομακτικός θα είναι.
0: Κάποια πράγματα ίσως, κάποια όχι.
1: Εντάξει, για πες.
0: Θα ζουν προσωπικά ρομπότ στη σπίτια.
1: Μου φαίνεται πολύ creepy, παρακατώ.
0: Θα υπάρχει διαστημικός τουρισμός.
1: Αυτό εντάξει.
0: Θα περπατήσει ξανά το μαλλιαρό μαμούθ.
1: Μα πού είναι το μαμούθ, γιατί δεν περπατάει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν σε κρυοσυντήρηση. Δεν ξέρω. Οι άνθρωποι θα έχουν κλόνους με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αχ, όλα αυτά μου φαίνονται πολύ φοβιστικά.
0: Να σου πω κάτι που είναι ωραίο όμως. Οι βιντεοκλήσεις θα είναι ολογραφικές. Θα μπορείς να βλέπεις τον άλλον σαν ολόγραμμα μπροστά σου. Δεν θα είναι μόνο κάμερα.
1: Και αυτό με αγχώνει. Να μην βλέπω τον άλλον στην πραγματικότητα και να βλέπω το ολόγραμμά του.
0: Μάλιστα, να δω τι θα της αρέσει. Το ότι οι άνθρωποι θα μιλούν με τα ζώα, αρέσκει σου.
1: Ναι.
0: Το ότι οι άνθρωποι θα μιλούν οποιαδήποτε γλώσσα άμεσα.
1: Ναι.
0: Το ότι οι ανθρώπινες αναμνήσεις θα μπορούν να αποθηκεύονται ψηφιακά.
1: Αυτό. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν είναι μόνο καλές.
1: Όχι με αυτό. Ναι. Γιατί άμα κάποιος φύγει από τη ζωή. Δεν θα ξέρεις τι θα γίνει με αυτή την ψηφιακή βιβλιοθήκη και όλα αυτά.
0: Α, το σκέφτηκα. Α,
1: να σου πω κάτι, ένα βλέπεις Black Mirror.
0: Δεν το είδα. Ναι, έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ξεκίνα να το δεις και να δεις που τι είναι να σ' αρέσουν τα μισά που είπες.

0: Έχεις ξανακούσει τη θεραπεία Μωρίτα?
1: Τι είπες, Μωρίτα?
0: Α, δεν την έχεις ακούσει. Είναι οκ, okay, τέλεια, γιατί δεν ξέρω αν είναι Μωρίτα ή Μόριτα.
1: Α, μπορεί να την είχα ακούσει τότε και να, μπορεί να είναι Μωρίτα.
0: Μωρίτα, ναι. Δεν έχω ιδέα. Είναι okay. Η Ιαπωνική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον Σώμα Μωρίτα στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι πάρα πολύ απλή θεωρία, η οποία λέει. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Λέει ότι δεν χρειάζεται να ελέγξεις το πώς νιώθεις για να ζήσεις τη ζωή που θέλεις.
1: Okay.
0: Και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, η αβεβαιότητα, ο φόβος, το άγχος, είναι φυσικά κομμάτια της ανθρώπινης εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, λέει, να τα εξαλείψεις. Χρειάζεται να γράψεις κάτω τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου για να τα ξορκίσεις, και έτσι περνάει και ο φόβος και το άγχος. Με το να τα γράφεις.
1: Οκ. Ίσως επειδή όταν τα γράφεις, τα βλέπεις ξαφνικά από μια απόσταση.
0: Μπορεί. Mm-hmm. Ίσως τα έγραψες, είναι το ίδιο με το τα είπες.
1: Μπορεί.
0: Φύγανε
1: ναι.
0: από αυτό το βούρκο μέσα στο μυαλό σου.
1: Οκ.
0: Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ βοηθητικό. Μας λένε συνέχεια για τον journaling, πόσο καλό κάνει να γράφεις τη σκέψη σου. Πόσο συχνά το κάνεις?
1: Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Εσύ?
0: Εγώ το κάνω αναδιαστήματα.
1: Okay.
0: Και κυρίως όταν δεν είμαι καλά.
1: Αλλά... Απλά νιώθετε να γεμώσω έναν τετράδιο στη μισή ώρα.
0: Α, τόσα πολλά έχεις να πεις.
1: Έχω να πω πολλά, Έλενα.
0: Φτιάξε καφέ να στα πω, λοιπόν.
1: Βέβαια.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic.
5: It's me and you.
4: Alongside Nancy, Rougey and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.

0: Ποια είναι η σχέση σου με τις κότες?
1: Οι κότες τις βρίσκω αξιολάτρευτες, αξιαγάπητες.
0: Mm-hmm.
1: Μας δίνουν τα βουλάκια τους, μέχρι εκεί όμως.
0: Okay. Όχι, εμένα είναι η γιαγιά μου Ίσεν, όταν ήμουν μικρός στο χωριό, κοτέτσιν με κότες. Τις φοβόμουν λίγο, γιατί όποτε έμπαινα μέσα μαζί της ο κοτέτσιν, κάποια θα μου επιτεθόταν. Η αλήθεια.
1: Όντως.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ξέρω. Γιατί είχες τον το τσουλούφι δαμέ, νομίζω αν είσαι κόκορας.
0: Είσαι χαζή, είσαι τέλος πάντων. Έχουν δείξει έρευνες όμως, Έλενα, ότι 92% των ανθρώπων που έχουν κοτέτσι με κότες έχουν αγαπημένη κότα. Και αυτή η κότα το ξέρει.
1: Αυτή ή οι άλλες?
0: Αυτή. Το ξέρει ότι είναι το πουλέν, το πουλαρικό πουλέν. Το ξέρει πολύ καλά.
1: Wow.
0: Πε μου λίγο.
1: Πώς έγινε αυτή η έρευνα, τι κάνανε?
0: Η απορία μου ήταν αυτή.
1: Βάλανε καλώδια, ρε παιδί μου, και κατάλαβαν την ώρα που λέει το όνομά της ότι.
0: Ξαφνικά φαντάζομαι τύπου μία γκόταν σε δωμάτιο ανάκριση, σε να είναι τύπου Πε μου ότι το ξέρεις. Να τζίνει η φάση, ας πούμε, και να με μιλά.
1: Κοίτα, μου ακούγεται λογικό. Γιατί και πολλά φυτά να έχεις. Έχεις το αγαπημένο σου φυτό.
0: Το φυτό το ξέρει όμως. Και αμέ, εμένα τούτον είναι. Το να έχεις το αγαπημένο σου πουλερικό, το ακούω.
1: Το
0: να
1: το ξέρει
0: μου προκαλεί πολύ εντύπωση.
1: Νομίζω επίσης να κάνεις
0: μου προκαλεί πολύ εντύπωση.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Bands.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Cyprus drives home with the Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show με μια πρόκληση και πρόσκληση μαζί, Άρη Κυπριανού.
1: Okay.
0: Αυτό το μήνα Ιούλιο, κολυμπάμε με σκοπό να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας, διότι είναι το Cyprus Swim Challenge που διοργανώνει το Cyprus Environment Foundation και προσκαλεί κολυμβητές από όλη την Κύπρο να κολυμπήσουν 1-3 χιλιόμετρα όπου να είναι, πισίνα, θάλασσα, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τη θαλάσσια προστασία της Κύπρου.
1: Έλα ρε, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή.
0: Ο καθένας από μόνος του μπορεί να δημιουργήσει ένα crowdfunding,
1: ναι,
0: και να έχει καταγεγραμμένη την απόσταση την οποία διανύει και έτσι θα στηρίξουν το έργο του Cyprus Environment Foundation για να προστατεύσουμε και τις θάλασσες, να επιμορφώσουμε παιδιά και ενήλικες γύρω από τη σημασία της θαλάσσιας ζωής.
1: Παιδιά, πάρα πολύ απλό. Είναι καλοκαίρι, είναι πολύ ζέστη, μας αρέσει το κολύμπι, ας το κάνουμε και για καλό σκοπό.
0: Κολυμπάς.
1: Κολυμπάω, μου αρέσει, ναι.
0: Θες να βάλουμε ένα ρολογάκι για να αρχίσεις τώρα να μετράς την απόστασή σου.
1: Τώρα εδώ εννοείς τι, να μου σωνώσεις νερό, χάμε έτσι να αρκέψω να τρίφουμε.
0: Ενώ για το μήνα Ιούλιο.
1: Α, μα δεν ξέρω αν θα προλάβω να πω θάλασσες με την περιοδία το μήνα Ιούλιο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τώρα ξεκινήσεις δικαιολογίες.
1: Ξεκινώ και πρόβες, Ελένα μου, την επόμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, σταματώ.
1: Αμία.

0: στέλνουν μηνύματα.
1: Και?
0: Με σταματάνε στον δρόμο όπου σταθώ και όπου βρεθώ.
1: Και τι σου λένε?
0: Τι έχει συμβεί? Πού είναι ο ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς? Έχει μέρες να σας πω για σύλληψη, παιδιά. Με ρωτάει κόσμος. Και είμαι εδώ για να σας πω. Μία γυναίκα στη Φλόριδα πάλι. Εγώ σου είπα.
1: Ρε Άρη μου, ρε μανάρι μου. Εγώ πιστεύω ότι βρίσκεις όλες αυτές τις πληροφορίες από μία τοπική εφημερίδα της Φλόριδα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Και έρχεσαι και μας τα λες.
0: Δεν είναι. Απλά νομίζω ότι το έγκλημα στη Φλόριδα έχει αυξηθεί, Έλενα. Μία γυναίκα στη Φλόριδα συνελήφθη, παιδιά, γιατί το αγόρι της ανακάλυψε ότι πλήρωνε τους φίλους του $50 τη βδομάδα για να του ακυρώνουν τα σχέδια και να μένει μαζί της.
1: Γάλα, συγγνώμη, γιατί συλλάβανε την κοπέλα και όχι τους φίλους? Οι φίλοι.
0: Δεν το είδα να πηγαίνει.
1: Οι φίλοι είναι το πρόβλημα. Ξέρεις γιατί είναι οι φίλοι το πρόβλημα?
0: Γιατί είναι οι φίλοι το πρόβλημα?
1: Γιατί χρηματίζονταν.
0: Καλά, και εκείνη χρηματίζε.
1: Ναι, αλλά εκείνη χρηματίζονταν φίλοι.
0: Φίλοι, φίδι.
1: Ακριβώς.
0: Να σου πω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί στη φυλακή. Εγώ, ως ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς, θα τους συλλάμβανα όλους. Όλοι.
1: Και το αγόρι.
0: Όλοι. Όχι, όχι. Εκείνος δεν πειράζει. Το πλάσμα είναι περιπέζανο τόσο νερό. Όλοι. Στην κλούβα, όλοι στην κλούβα. What?

0: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ.
0: Μπράβο μας και δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση, αλλά θέλω να είσαι απόλυτα ειλικρινής.
1: Πάντα είμαι
0: ειλικρινής. Είναι δύο σκέλη.
1: Άκου τώρα υπερβολή. Πάντα είμαι ειλικρινής.
0: Δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι παραγγέλνεις online πράγματα,
1: ναι,
0: ρούχα και ξέρω. Ωραία. Το δεύτερο σκέλος είναι η χαρά σου πότε είναι μεγαλύτερη. Όταν τα βάζεις στο καλάθι σου ή όταν έρχεται.
1: Όταν τα βάζω στο καλάθι μου.
0: Ωραία, Έλενα. Έπεσες ακριβώς στην παγίδα μου.
1: Δηλαδή.
0: Στην Κορέα έχει δημιουργηθεί ένα site για να αυξάνει την ντοπαμίνη σου. Τι είναι. Είναι ένα site όπου κάνεις scroll down, βρίσκεις πράγματα που θες να αγοράσεις, τα βάζεις στο καλάθι σου και δεν υπάρχει επιλογή παραγγελίας. Απλώς τα βάζεις στο καλάθι σου.
1: Το θέλω. Το θέλω αυτό το site.
0: Είναι εξαιρετικό.
1: Ναι, έχει όμως αγγλικά ή μόνο κορεάτικα.
0: Α, δεν ξέρω, δυνατό μόνο να μένει εσύ.
1: Σίγουρα θα έχει.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα έχει. Είναι, το διάβασα και είπα, αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Θα κάνω την ίδια ερώτηση σε σένα.
0: Παρακαλώ.
1: Παραγγέλνεις online.
0: Ναι.
1: Πότε χαίρεσαι, όταν έρχονται ή όταν τα βάζεις στο καλάθι.
0: Δεν ξέρεις, γενικά είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Χαίρομαι και στις δύο περιπτώσεις.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
7: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
8: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
7: Εννοείται.
8: Let's go.
7: Φέτος, το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
8: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
7: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
9: I don't know what to do.
10: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
11: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: Μία έρευνα έδειξε τι είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις για να ηρεμήσουν τα νεύρα σου και τι είναι το χειρότερο που έχεις να κάνεις για να αυξηθούν τα νεύρα σου.
1: Το καλύτερο είναι να πάρεις βαθιές ανάσες.
0: Okay,
1: είναι ναι. Μέσα σε αυτό.
0: Πες με εσύ, ένα πράγμα είναι και στα δύο μία απάντηση είναι.
1: Α, δεν ξέρω τότε.
0: Λοιπόν, το να ηρεμήσουν τα νεύρα σου, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο.
1: Okay. Για να τα βγάλεις πάνω του.
0: Το να αυξηθούν τα νεύρα σου, εκείνο το οποίο δεν πρέπει να είναι, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο. Πες μου λίγο τώρα το ότι η έρευνα αν μας περιπέζει ή όχι. Another human είναι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Ένας άλλος
0: you
1: άνθρωπος.
0: You can calm when you have another human. You can get angry when you have another human.
1: Δεν ξέρω σου πω κάτι. Τι έρευνα είναι αυτή. Πολύ χαζή είναι. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε όντα κοινωνικά. Οπότε είτε ηρεμούμε ή με τους αγαπημένους μας, είτε και αυτοί οι αγαπημένοι μας μπορεί να μας πάσουν τα νεύρα.
0: Οπότε
1: μας.
0: Την ακυρώνω την έρευνα. Δεν μ' αρέσει, Έλενα.
1: Ούτε εμένα.
0: Ντροπή τους.
1: Θα σου πω κάτι. Πιάσω τηλέφωνο σε
0: θα κινηθώ νομικά. Θα τους συλλάβω ως ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at

καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. New Religion, λοιπόν, και ελπίζω να σου άρεσε και να ήταν η καλύτερη αρχή και πού να δεις τη συνέχεια. Εδώ, λοιπόν, θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική, στην αγαπημένη μας συνήθεια, στην αγαπημένη μας απογευματινή συντροφιά. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Το περιμένω.

κάθε ζώδιο έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Πάμε να δούμε το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ελάττωμα του κάθε ζωδίου, ξεκινώντας πάντα από τον κρυό. Δεν μπορεί να μείνει ούτε 5 λεπτά μόνος του ο κρυός. Θέλει συνεχώς δράση, δραστηριότητες και αλλαγές, με αποτέλεσμα να κουράζει όλους όσους θέλουν να απολαύσουν λίγη χαλάρωση. Οπότε με το προτιμήσεις τις διακοπές σου. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Δεν αλλάζει πρόγραμμα με τίποτα, ό,τι και αν γίνει. Αν έχει αποφασίσει πού θα φάει, σε ποια παραλία θα πάει ή τι ώρα θα ξυπνήσει, δύσκολο θα τον πείσει κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό. Από την άλλη, ο Δίδυμος λέει ναι σε όλες τις προσκλήσεις και στο τέλος καταλήγουν να ακυρώνονται οι μισές. Το πρόγραμμα του Δίδυμου είναι πάντα πιο γεμάτο από όσο μπορεί πραγματικά να διαχειριστεί. Καρκίνοι, από την άλλη, θέλουν κάθε έξοδο να είναι αξέχαστη και κάθε φωτογραφία τέλεια. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θέλει να ανεβάζει συνέχεια στα social media και μπορεί κάτι τέτοιο να σε κουράσει. Παρθένος δεν μπορεί να χαλαρώσει αν όλα δεν είναι οργανωμένα. Ακόμα και στις διακοπές θα έχει πρόγραμμα, λίστα αλλά και εναλλακτικό πλάνο. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα ζώδια σε πολύ λίγο. Για την ώρα, Swim και BTS έρχονται εδώ στο Mix FM. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Swim.

πες μου τι ζώδιο είσαι, να σου πω τι ελαττώματα έχεις στις διακοπές του καλοκαιριού. Συνεχίζω λοιπόν με τους ζυγούς. Αργούν να αποφασίσουν τα πάντα, παραλία ή πισίνα, ψάρι ή πίτσα, πρωινό, μπάνιο ή απογευματινό. Μέχρι να αποφασίσει, μπορεί να έχει περάσει ήδη μισή μέρα, οπότε σε θέλω προετοιμασμένο. Σκορπιός, από την άλλη, ζηλεύει λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελε να παραδεχτεί. Το καλοκαίρι, με τις εξόδους και τα νέα πρόσωπα, μπορεί να γίνει πιο καχύποπτος από το συνηθισμένο, οπότε να το ξέρεις. Το ξωτάκια της παρέας δυσκολεύονται να τηρήσουν το πρόγραμμα. Σήμερα μπορεί να κλείσουν μια εκδρομή και αύριο να αποφασίσουν ότι τελικά θέλουν να φύγουν σε άλλο νησί. Ποιος ξέρει με ένα τοξότη. Εγώ καιρός δεν αφήνει εύκολα τη δουλειά πίσω. Ακόμα και στην ξαπλώστρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απαντά σε mail, να σκέφτεται υποχρεώσεις που περιμένουν και τα σχετικά. Υδροχόοι, από την άλλη, εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί να αποφασίσουν ξαφνικά να πάνε μια βόλτα μόνοι τους ή να αλλάξουν σχέδια την τελευταία στιγμή, αφήνοντας τους υπόλοιπους να αναρωτιούνται πού βρίσκονται αυτοί οι υδροχόοι. Και θα τελειώσω με τους ηχθείς. Ζουν τόσο πολύ τη στιγμή που ξεχνούν τα πρακτικά, από αντιλιακό μέχρι πετσέτες, κλειδιά δωματίου και όλα τα συναφή. Αυτά λοιπόν ήταν τα αρνητικά κάθε ζωδίου στις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να σε έχω προειδεάσει λίγο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και ενώ τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Και ναι, είναι επίσημο. Έχουμε την ανακοίνωση για το I Love the 90s and Zeros με τον Dino G και θα γίνει το Summer Edition στο Amos Beach Bar στο Mackenzie. Οπότε save the date, γιατί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Σε περιμένουμε 8 Αυγούστου και μέρα Σάββατο στις 9 η ώρα ακριβώς. Ενώ μπορείς να βρεις το εισιτήριο στο ticketbox.com.cy. Ενώ για περισσότερες πληροφορίες, αν δεν σε έχω καλύψει, γιατί όσον αφορά το I Love the 90s and Zeros, όλο ερωτήσεις είσαι στο 99 31 0 0 31. Σε περιμένουμε για να περάσουμε όπως κάθε φορά καταπληκτικά. Συνεχίζω με Taylor Swift και Elizabeth Taylor που έρχεται εδώ στο Mix FM και ακούγεται δυνατά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
6: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
7: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
6: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
7: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
6: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie. Let's make

Ordinary και Alex Warren για τη δεύτερη μας ώρα παρέα με Genius που θα βρεις τα πάντα. Μόδα, τεχνολογία, καλλιντικά, βιταμίνες, συσκευές, ένας πανικός γενικότερα και φυσικά αποκλειστικές και έξτρα προσφορές και με διπλούς πόντους. Ανταμοιβή, ό,τι θέλεις θα το βρεις εκεί, genius.com.cy. Μην περιμένεις τίποτα. Die Die και Shakira σιγά σιγά παίρνει τα πάνω του αυτό το κομμάτι, ενώ στην αρχή δεν είχε κάνει τόση μεγάλη αίσθηση όπως ήταν το Waka Waka, ας πούμε. Αλλά τώρα δεν χορταίνουμε να το ακούμε, οπότε πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

σίγουρα δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να πας σε μια νέα δουλειά να ανυπομονείς να δουλέψεις και μετά από 5 ημέρες να σε απολύσουν. Όχι όμως για μια Ιταλίδα, η οποία δούλευε στη Βενετία σε ένα πολυτελές εστιατόριο, ξενοδοχείο τύπου, και ουσιαστικά μετά από 5 μέρες της είπανε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν δοκιμαστική αυτή η περίοδος, δεν θα σε χρειαστούμε άλλο. Αυτή τα πήρε στο κρανίο, το πήγε δικαστικός και πολύ καλά έκανε, διότι δεν ήταν δοκιμαστική η περίοδος, αλλά κανονικότατη, και κρίθηκε ένοχο ουσιαστικά η επιχείρηση και αποζημιώθηκε με 60.000 ευρώ. Μην σας τα απολογώ. Γενικότερα μπορείτε να βρείτε την υπόθεση, έχει κάνει το γύρο του κόσμου και μας δίνει και ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει αδικία, ειδικά στον εργασιακό χώρο, και σκεφτόμαστε να το πάμε δικαστικό, να το κάνουμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να βγούμε πολύ περισσότερο κερδισμένοι από ό,τι νομίζουμε.

Πέρα από τις νέες επιλογές σε πίτσες από Pizza Hut που μας ταξιδεύουν Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα, έχουμε επιπλέον και διαγωνισμό που τρέχει αυτό το καλοκαίρι. Η Pizza Hut σε ταξιδεύει με γεύσεις, αλλά και υπάρχει κι άλλο ταξίδι με το διαγωνισμό παιχνιδιού Slice Hunter στο Instagram και Facebook account της Pizza Hut. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για καταπληκτικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί θα κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε τρέχα στο Instagram και Facebook account της Pizza Hut και βρες όλες τις λεπτομέρειες, γιατί κάθε ταξίδι σε ενδιαφέρει, πόσο μάλλον αυτός ο διαγωνισμός και όταν είναι δωρεάν, έτσι. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στο Mix FM, που αλλού.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
4: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

είναι και επίσημο από τους επιστήμονες το καλύτερο αντιφλεγμονώδες σνακ. Κρίθηκε το καρύδι. Τα καρύδια θεωρούνται πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις φλεγμονές. Οπότε αν θέλεις και τα έχεις στο σιρτάρι σου, μπορείς να τα καταναλώνεις, γιατί κάνουν πολύ καλά. Γενικότερα έχουν πολύ καλά ωφέλη για την υγεία σου. Αυτό ήθελα να σου πω έτσι ως τη χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Και συνεχίζω με Paradise. DJ Snake έρχεται εδώ στο Mix FM και ακούγεται δυνατά.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM Summer House 2000.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
4: Get ready for the hits party with Mr. Unknown on the island's number one hit music station, Mix

number 3.

0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. I can't get no sleep. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Mix FM.
1: What?